0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.500 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Τι θες να γίνεις για να μην έχεις καταφέρει, ποδοσφαιριστής καλή ώρα. Ναι. Θα σκάσεις η εντεκάδα για εξτρά εσύ και θα λέτε παιδιά, εγώ δικό σας είμαι, δεν με αναγνωρίζετε.
4: Με αυτή την κοιλιά, άμα παριστάνω για τον ποδοσφαιριστή και με πιστέψει μισός άνθρωπος, χαλάλι ρε.
3: Υπάρχουν ελπίδες.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Auerbach είναι Ρεν.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Ρεν 96,3.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Καλοκαίρι στον Red. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.500 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
1: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις. Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
4: Καλημέρα.
3: Τι κάνεις?
4: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
3: Δώσε, δώσε.
4: Έχουμε δύο καινούρια project.
3: Ναι.
4: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο,
3: ναι, ναι,
4: κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
3: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα, δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
5: Όχι, Παναγία.
4: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα να είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, θέλεις.
5: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
3: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
4: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
3: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
6: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: World Tour. Μπολόνια, Las Vegas, Λονδίνο, Παρίσι, Βουκουρέστι.
1: Ωραία, μάγκα, φοβάμαι σου μετάλλικα.
2: Είναι η νούμερο ένα αγαπημένο μου μπάντα ever.
3: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
1: Μάγκα μου, καλείς.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.500 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Τι θες να γίνεις για να μην τις καταφέρει, ποδοσφαιριστής καλή ώρα. Ναι. Θα σκάσεις η εντεκάδα για εξτρά εσύ και θα λέτε παιδιά, εγώ δικό σας είμαι, δεν με αναγνωρίζετε.
4: Με αυτή την κοιλιά, άμα παριστάνω για τον ποδοσφαιριστή και με πιστέψει μισός άνθρωπος, χαλάλι ρε.
3: Υπάρχουν ελπίδες.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Global Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σου κάνει στιγμή.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Αυτοί ρωτούν οι τουρίστες, τους ξεναγούς στην Ελλάδα. Είναι τώρα η περίοδος τους.
1: Α, αυτό έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Όλοι θέλουν να ζήσουν την εμπειρία του Greek Summer, απόλυτα δικαιολογημένα. Και οι πιο συχνές απορίες που ρωτούν τους tour guides, ας πούμε, τους ξεναγούς τους, είναι αφενός πώς είναι η κατάσταση, η οικονομική κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ανησυχούν, είχαν ακούσει τότε τα δούν του τις στηρίξεις ευρωπαϊκές. Και λένε, παιδιά, έχετε γίνει ευρωπαϊκό κράτος ή είστε ακόμα αφρικανικοί.
1: Άντε ρε, φύγετε από εκεί στη Γερμανία. Έχει διαλυθεί το σύμπαν οικονομικά. Θα έρθει ο Γερμανός να με ρωτήσει. Μια χαρά είμαστε.
0: Και με αυτό το στυλ θα μας ρωτήσει με την κάλτσα, την άσπρη και το πέδιλο. Βάλε ένα συνολάκι τουλάχιστον. Μετά, αυτή η δεύτερη απορία που έχει κατακλείσει τους ξεναγούς είναι εάν λειτουργούν τα ασανσέρ. Επειδή
1: γιατί τι κόλλημα έχουν φάει με τα ασανσέρ, να το κόψουν ποδαράτο, ρε.
0: Δεν είναι συχνό φαινόμενο να βλέπουν αυτούς τους παλιούς κλωβούς του ασανσέρ. Έχουν αυτές τις μοντερνιές οι ξένοι. Και μετά, φυσικά, η τρίτη και καλύτερη ερώτηση εκπλήξονται με το πόσο νόστιμη είναι η χωριάτικη σαλάτα. Η χωριάτικη σαλάτα είναι πολιτισμός, να πούμε.
1: Και άλλα τόσα. Τους αρέσει η χωριάτικη. Εντάξει.
0: Γιατί όχι. Άμα φας πάντως μια χωριάτικη και ένα μουσακά, δεν ξέρω βέβαια αν προλαβαίνεις να δεις την Αθήνα γιατί θα έχεις μπετώσει, αλλά αν έχεις όρεξη, είσαι τέλεια.
1: Τέλος πάντων, αν σας ρωτήσει κανένας τουρίστας περί ασανσέρ, μουσακά ή οικονομικής κρίσης, ξέρετε τι θα του απαντήσετε.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Πάμε σε ρεπορτάζ νηφικού.
1: Λοιπόν, μόνο η νέα γενιά και η τέχνη μπορεί να μας σώσει το γάμο, να ξέρεις, στη σύγχρονη εποχή.
0: Οπα.
1: Θα σε ταξιδέψω στο δυτικό Σάσεξ, όπου έχουμε μία 15χρονη η οποία έκανε ένα πολύ εντυπωσιακό νηφικό, έτσι πλούσιο, με ωραίες, με όλα αυτά που θέλουμε εμείς οι γυναίκες, χρησιμοποιώντας περισσότερα από 1500 αντίγραφα αίτησης διαζυγίου. Σε παρακαλώ πολύ.
0: Ωραίο, ωραίο το κορίτσι. Βλέπει μπροστά.
1: Βλέπει μπροστά, καταρχάς είσαι πολύ δυστοπικός, αλλά λέει ότι έτσι θέλει να σχολιάσει ότι πολλά ζευγάρια βιάζονται να παντρευτούν χωρίς να σκεφτούν τις συνέπειες ενός πιθανού διαζυγίου. Πάρα πολύ ψαγμένη η έφηβη, έτσι.
0: Ναι, πες την έφηβη ότι το συζητάγαμε και τις προάλλες στο Red Morning Show. Ότι αν είναι να έχει σχέση 500 χρόνια και ξαφνικά να θυμηθεί ότι πρέπει να παντρευτεί, δεν έχει κανένα νόημα. Το γοργόν και χάρη έχει.
1: Η αλήθεια είναι ότι παιδιά μην προλάβει να μας γνωρίσει, γιατί αν μας γνωρίσει πολύ θα κόψει. Λάσπη, γενικά στο δίμηνο θα εκεί ό,τι γίνει.
0: Αν προλάβει να σε γνωρίσει, θα έχεις ένα από τα 1500 αντίγραφα διαζυγίου.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.500 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα.
0: Και τον Γιώργο. Red 96,3.

0: Έχουμε συναυλιακό ρεπορτάζ.
1: Το αξεσουάρ που δεν περίμενες ποτέ ότι είναι απαραίτητο τελικά για τη συναυλία είναι μια πάνα, Γιώργο.
0: Τι εννοείς?
1: Λοιπόν, πάρα πολλά τα επεισόδια γίνονται στις τουαλέτες των συναυλιών, καθότι είναι αυτές οι χημικές, είναι αυτές οι μικρές με τη μεγάλη την ουρά και χάνεις και το μισό κονσέρτο και τη συναυλία. Μάλιστα. Μέχρι να το δεις, έτσι. Okay. Γι' αυτό πάρα πολλοί προνοητικοί αρχικά φορούν πάνες. Πάνες, ανήλικον, Γιώργο.
0: Κάνε τώρα στη συναυλία με πάνα.
1: Γιατί, πού είναι το κακό? Καταρχάς, okay. Ο καιρός έρχεται. Τι θα τη βάλεις τώρα, δεν τη βάλα σε 50 χρόνια. Το ίδιο είναι.
0: Σωστό, αλίμονο.
1: Κάνε το δοκιμαστικό, αν σου πηγαίνει και σου ταιριάζει. Επίσης, υπάρχουν όμως και πάρα πολλά περιστατικά που δυστυχώς δεν προνοούν να φέρουν τη σωστή την πάνα και τα κάνουν κυριολεκτικά πάνω τους.
0: Κανονίστε την πορεία σας εκεί στην πλατεία νερού, στο Άκα, στο ένα, στο άλλο, στις ωραίες συναυλίες που έχουμε. Αρχίζει να βρωμοκοπάει ο τόπος.
1: Υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο hashtag το οποίο κυκλοφορεί σε όλη την Αμερική με ατέλειωτα περιστατικά τα οποία τα αναγκάζονται οι καθαριστές που δουλεύουν στις συναυλίες να μαζέψουν κυριολεκτικά ακαθαρσίες.
0: Πού πας και τα βρίσκεις πραγματικά, δηλαδή? Όλη τη μέρα σκαλίζεις την επικαιρότητα μέχρι και τα κακά στις συναυλίες.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1
3: πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Καλημέρα, Τεό.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Μια χαρά, εσείς?
0: Καταρχάς, εδώ μεταδώσαμε πρώτη ότι κάνατε την Ιλιάδα. Συγχαρητήρια. Πώς πάει αυτή η ταινία?
1: Πάει σφεντόνα.
0: Πάει σφεντόνα.
1: Έχουμε φτάσει πάνω από 15 εκατομμύρια views μέσα στο site.
0: Απίστευτο.
1: Έχει γίνει χαμός.
0: Συγχαρητήρια. Εμείς τώρα, Τεό, αυτό που μας είπες, τι θέλεις να κάνουμε? Είμαστε εδώ, πες μας, ανοιχτή σε όλα. Γιώργο, μίλα.
2: Παναγία μου, καλημέρα, ρε Τεό, για λέγε.
1: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
0: Δώσε.
1: Έχουμε δύο καινούργια project.
0: Ναι.
1: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, θα σε φτιάχνουμε εσένα να είσαι ο Ηρακλής, ο πρωταγωνιστής.
2: Α, ο Ηρακλής, θα είμαι και πρωταγωνιστής. Ωραία, ναι, για λέγε το άλλο project.
1: Και στο άλλο project έχω την πρόταση
0: ναι.
1: να κάνουμε την θεά Αφροδίτη, οποία πιστεύετε θα σου ταιριάξει το ρόλο.
0: Στο Γιώργο λες τη θεά Αφροδίτη, κάπως δεν τον βλέπω κανένα.
2: Σε σένα, ρε Κατερίνα.
1: Σε σένα ίσως, αλλά τώρα το βλέπουμε, το συζητάμε.
0: Εμείς είμαστε, να ξέρεις, και στην πρόταση του Red Morning Show, γιατί να ξέρεις, εκεί να δεις τους άθλους που έχει μια πρωινή ζώνη. Τεό μου να δεις.
1: Εννοείται.
0: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα, δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά, μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο, θα μας εκθέσουν τα κοντινά.
1: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας λίγο προπόνηση, επειδή τώρα να είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Είσαι,
1: να είσαι γεροδεμένος, ξέρεις.
2: Εγώ, Τεό μου, από μικρός μου, λέει ο πατέρας μου, να πάω να δουλέψω στη βιομηχανία και εννοούσε κανένα εργοστάσιο. Τώρα μου τα αλλάζετε λίγο με τις βιομηχανίες. Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
0: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
1: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
3: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
5: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 11.500 ευρώ.
5: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
6: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πάω ένα ταξίδι.
5: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
7: Το νου σου. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 11.500 ευρώ.
5: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
3: Red Morning Show. Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
3: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Ο Τραμπ έβαλε φρένο στους βομβαρδισμούς στο Ιράν, αλλά συνεχίζει τις απειλές. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Κρυμαία λόγω των Ουκρανικών επιθέσεων. Και ελληνικά Καναντέρ δίνουν μάχη για την καταστροφική φωτιά της Ισπανίας. Παγκόσμια η Εθνική Πόλο Ανδρών νίκησε 15-14 την Ουγγαρία. Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11.500 ευρώ. It's Red, it's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό. Είναι Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026. Εδώ είμαστε και σήμερα γίτσες.
1: Και αλήθεια λες, γιατί πραγματικά με έπιασε στο φτέρνισμα.
0: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος, μέχρι τις 10, εδώ στο Red Morning Show. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλημέρα σε όλους, καλημερίζω ιδιαιτέρως τα άτομα που έχουν αλλεργίες μέχρι τον Αύγουστο. Παιδιά, τι έχουμε πάθει.
0: Παιδιά, θα κάνετε υπομονή, θα χειμωνιάσει κάποια στιγμή, θα πέσει βροχούλα, θα κάτσουν οι σκόνες, μια χαρά θα είμαστε. Πάμε παρέα μέχρι τις 10. Και τι δεν έχει το μενού? Καταρχήν έχουμε ωραίες μουσικές σαν σήμερα, Χάβρατ, κίνηση, καιρό, χρηματοκιβώτιο, εξομολογήσεις, ερωτικο-σεξουαλικό ρεπορτάζ και όλα τα νέα της επικαιρότητας.
1: Όλα είναι φρέσκα, φρέσκα κουλούρια που λέμε.
0: Στο Viber περιμένουμε τα μηνύματά σας. Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, τι ετοιμάζετε για την εβδομάδα και πώς ξεκινάει η Δευτέρα. 6980-963-963, είτε γραπτά είτε ηχητικά.
1: Έχουμε και τα social media μας, RedFM96,3, και μην ξεχνάς, μας ακούσεις και online στο redfm.gr.
0: Deep Mode, και ερχόμαστε αμέσως με την ατζέντα της ημέρας. Καλή εβδομάδα!

0: Red 96,3, καλημέρα και καλή εβδομάδα Κατερίνα και Γιώργο στο Red Morning Show μέχρι τις 10. Κατερίνα μου, να δούμε λίγο την ατζέντα της ημέρας.
1: Φύγαμε.
0: Μεγάλη γιορτή. Σήμερα γιορτάζει ο Παντελής. Αν έχεις κάποιο φίλο Παντελή, να του πεις χρόνια πολλά. Είναι του Αγίου Παντελεήμονος.
1: Ωραίο, γιατί είναι και τσκευάρι. Όνομα αντρίκιο είναι Παντελής. Γεμίζει το στόμα σου.
0: Επίσης γιορτάζει η Ανθούσα. Είναι η 208η ημέρα του έτους. Ανατολή του Ηλίου 6 και 22, Δύση 8 και 40. Αργία στη Βόρειο Κορέα για την ημέρα της νίκης, προκειμένου να τιμηθεί το τέλος του Κορεατικού πολέμου. Εθνική ημέρα σκοτσέζικου ίσκι στις Ηνωμένες Πολιτείες, εθνική ημέρα χορού στις Ηνωμένες Πολιτείες και εθνική ημέρα υπναράδων στη Φιλανδία.
1: Είμαστε φίλοι, τι να πούμε τώρα.
0: Πολύ ωραία. Σε μια τέτοια χώρα πρέπει να ζούμε, που οι συνθήκες είναι καλές και έχουν και εθνική ημέρα υπναράδων.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Πάμε, με μαζέψετε να μετακομίσουμε.
0: Κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μια κλεφτή ματιά στα memories της Κατερίνας σε παρελθοντικά post που έχουν ένα πικάντικο ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, αυτές οι μέρες είναι οι μέρες τώρα που πας στην παραλία, κάνεις τα δικά σου και ξέρεις τώρα. Όταν πας στην παραλία, ρίχνεις και τις βουτιές. Σε μια τέτοια βουτιά, λοιπόν, ένα story είχαν βάσει πριν από 3 χρόνια. Όπου πήγα να και καλά να δείξω το δελφίνι που
0: είναι. Τα κολυμβητικά σου.
1: Χάλια, μιλάμε, η κατάσταση είναι κάτω του μηδενός. Κάνω μία βουτιά και καλά ακολουθώ την παρέα. Εξαφανίζεται το μαγιό, γιατί μαγιό είσαι, πας μια βόλτα. Και περιμένω από τη στεριά να μου φέρουν μια πετσέτα να βγω, μην γίνω παντελώς ρεζίλ. Δηλαδή, μην τρομάξω τον κόσμο, θα έλεγα πιο πολύ.
0: Βγήκαμε τσίτσιδες στην παραλία, εκεί θέλει να καταλήξει Κατερίνα.
1: Εντάξει, παιδιά, άμα δείτε κανένα τσίτσι εδώ με βουτιά, βλέπετε εδώ
0: δεν
1: πέρα.
0: Δεν είχε κανέναν ωραίο ναυαγοσώστη έτσι να ζητήσει τη βοήθειά του, να κάνει ό,τι πνίγει και όλα αυτά.
1: Λοιπόν, κολυμπάω τόσο άσχημα που πιστεύω ότι ο ναυαγοσώστης όταν με βλέπει από πάνω. Όχι, ρε, όταν με βλέπει από πάνω, λέει: όπα, μία υποψηφιότητα εδώ. Και τα έχει μοιράσει στο κεφάλι του.
0: Την Παρασκευή που μας έρχεται, 31 Ιουλίου, το χρηματοκιβώτιο δίνει 11.500 ευρώ. Ακούστε λεπτομέρειες, ερχόμαστε με την κίνηση και τον καιρό.
2: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
4: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.500 ευρώ.
4: Καλά, φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
4: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσει τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πει το σωστό ποσό και θα το κερδίσει. Το νου σου. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.500 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Red Morning Show.
9: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
8: Red 96,3.

0: Subways Red and Index 3, κοντά στις 7 και 20 στο Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Φράτσο. Να δούμε λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Ακριβώς, για πες μας λοιπόν, αν έχουμε κίνηση.
0: Κίνηση δεν έχει, γιατί είναι Δευτέρα. Ποιος σηκώνεται τώρα πρωί-πρωί Δευτέρας μετά από ένα τέτοιο Σαββατοκύριακο που ξεκίνησε με βροχές από την Παρασκευή, αλλά νομίζω ότι εξελίχθηκε μια χαρά. Βουτιές, ηλιοφάνεια, ωραία περάσαμε. Άντε να σηκωθείς τώρα να βγεις στον Κηφισό. Δύσκολα τα πράγματα.
1: Ο κόσμος το Σαββατοκύριακο ήταν στις παραλίες, δηλαδή ακολούθησε το κάλεσμα του καιρού, έτσι, για να βγει έξω.
0: Χαμός γινόταν στις παραλίες. Ειδικά χτες ήταν sold out τα πάντα.
1: Εσύ πήγες για μπάνιο, δηλαδή υπάρχει ρεπορτάζ.
0: Βλέπεις το ωραίο μαύρισμα.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα.
0: Λοιπόν, σήμερα Δευτέρα θα έχουμε ηλιοφάνεια στην Αττική, νοτιάδες στα 3 μποφόρ, θερμοκρασία στους 36. Ηλιοφάνεια αύριο Τρίτη, θερμοκρασία στους 39. Το είχαμε πει ότι η Τρίτη θα είναι δύσκολη μέρα.
1: Ζόρικη.
0: Αποσυμπίεση από την Τετάρτη. Και μετά Τετάρτη 38, Πέμπτη 34 ξεκινάει ο βοριάς, οπότε πέφτει η θερμοκρασία. Υπομονή θα κάνετε την Τρίτη μόνο.
1: Πόσο υπομονή να κάνουμε πλέον? Άντε άλλο λίγο.
0: Η Queen στο Red 96,3 και ερχόμαστε σε λίγο με τις ζωδιακές προβλέψεις της Δευτέρας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα από το Red Morning Show. Κοντά στις 7.30 η Κατερίνα και ο Γιώργος μέχρι τις 10 στο καθιερωμένο πρωινό μας ραντεβού, το οποίο δεν μπορεί να ξεκινήσει χωρίς τις ζωδιακές προβλέψεις της ημέρας.
1: Η εβδομάδα του κρυού ξεκινά με νέες ευκαιρίες και ενέργεια, ενώ ο Ταύρος βάζει σε τάξη τις προτεραιότητές του. Δίδυμε, η επικοινωνία, το δυνατό σου χαρτί, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα πρόταση εκεί που θα σε εκπλήξει. Ο καρκίνος ακούει το ένστικτό του και αποφεύγει βιαστικές αποφάσεις. Και οι λέοντες, κάτι λέοντες εδώ μπροστά μου που βλέπω, πρωταγωνιστούν και κερδίζουν τις εντυπώσεις.
0: Ορίστε.
1: Είσαι πρωταγωνιστής.
0: Ήρθε η εβδομάδα με το πρωταγωνιστή Λίκη.
1: Ο ζυγός μου, ο παρθένος μας, μην τον πηδήξουμε τον παρθένο, έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά, οργανώνεται και προλαβαίνει και τα πάντα. Ενώ ο ζυγός, η διάθεσή σου ανεβαίνει και οι σχέσεις ευνοούνται. Σκορπιέ, εστιάζει στους στόχους χωρίς περισπασμούς. Ο τοξότης, μια νέα ιδέα, η πρόταση σε βγάζει από τη ρουτίνα, είναι τις περιπέτειες τοξότες. Οι εγώ καιροί, τα επαγγελματικά του απαιτούν συγκέντρωση, οι κόποι αρχίζουν και αποδίδουν. Ο υδροχός μας, η δημιουργικότητα και οι νέες γνωριμίες ευνοούνται και οι χθες μας στο τέλος δίνουν χρόνο στον εαυτό τους και στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Είμαστε σε μια καλή κατάσταση γενικά.
0: Ναι, είναι θετικό το πρόσημο, οι προβλέψεις είναι καλές, ξεκινάει η εβδομάδα χωρίς πολλά ζόρια.
1: Ακριβώς.
0: Καλή εβδομάδα, καλό πρωινό σε όλους. First day στον Red 96,3. Ερχόμαστε σε λίγο με τα νέα του χρηματοκιβωτίου.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Nirvana, Come As You Are στο Red 96,3 στο Red Morning Show της Δευτέρας της 27ης μέρας του Ιουλίου. Χρόνια πολλά στον Παντελή. Κατερίνα μου, η Αλίκη ήταν η τυχερή την προηγούμενη εβδομάδα στο χρηματοκιβώτιο, η τυχερή της Παρασκευής, κληρώθηκε, απάντησε σωστά στη μέρη και γρήγορα και κέρδισε το ποσό της περασμένης εβδομάδας.
1: Αυτά είναι τα πάρα πολύ ευχάριστα.
0: Ακόμα πιο ευχάριστο το ποσό αυτής της εβδομάδας που κληρώνεται την Παρασκευή 31 Ιουλίου, 11.500 ευρώ. Θα διεκδικείται μέσω SMS Win στο 19.600 με κόστος, τελικό κόστος ανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμόδιος ρύθμιστης ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά α 210-92-15-776. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Την τελευταία ημέρα του Ιουλίου, σκεφτείτε τώρα να σας τηλεφωνήσει Μέρη, να σας ζητήσει το ποσό, να πείτε 11.500 και να γίνουν δικά σας τελευταία μέρα Ιουλίου, έτοιμοι για βουστιάτικη έξοδο.
1: Τα παίρνεις, πηγαίνεις κατευθείαν ή στο λιμάνι, στον Πειραιά, Ραφίνα, όπου θέλεις εσύ. Μη σου πω και ένα ιδιωτικό τζετ, το παίρνεις, γιατί όχι.
0: Ορίστε.
1: Το χαϊλίκι, ξέρεις, όταν σε φυλάει η τύχη, το ρίχνεις έξω.
0: Βεβαίως, με 11.500 ευρώ μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Καλή επιτυχία, Sunrise Avenue στο Red 96,3. Καλή εβδομάδα.

0: Survivor, Eye of the Tiger στο Red 96,3 στο Red Morning Show της Δευτέρας με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Πήρες είδηση ότι το Σαββατοκύριακο είχαμε δύο σπουδαίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Α, για πες μου Γιώργο, για
0: δώσε. Η εθνική ομάδα πόλο κατέκτησε το χρυσό στο World Cup στην Αυστραλία ή όπως λες εσύ στην Αυστραλία.
1: Συγχαρητήρια στα παιδιά.
0: Κέρδισε την Ουγγαρία 15-14, αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια και σήμερα σιγά σιγά τους περιμένουμε στην Ελλάδα να πάμε στο αεροδρόμιο Κατερίνα μου να τους υποδεχτούμε.
1: Πρέπει να τα φιλήσουμε αυτά τα παιδιά.
0: Πέρα από την πλάκα και πέρα από το ότι οι πολίστες σας αρέσουν πάρα πολύ λόγω της εμφάνισής τους, ήταν τρομερή επιτυχία διότι το περίμεναν πώς και πώς, το πάλεψαν πάρα πολλά χρόνια, ήρθε η δικαίωση.
1: Εντάξει, μια σπουδαία νίκη, συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά.
0: Ο φίλος σου ο Τεντόγλου, ο Μίλτος ο Τεντόγλου, ναι, πέταξε στα 8.66, ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Τσάτουμα, ναι, και έκανε και αυτό το Σαββατοκύριακο το δικό του σοου. Πάρα πολύ καλός, συνεχίζει την πορεία του.
1: Είναι σε απόλυτη φόρμα, θα λέγαμε, τα τελευταία 1-2-3 χρόνια. Νομίζω ότι είναι σε απόλυτη φόρμα.
0: Αυτά ήταν τα δύο μεγάλα αθλητικά γεγονότα του Σαββατοκύριακου. Προφανώς δεν πήρες είδηση γιατί μου ήσουν στις παραλίες και αλυφόσουν με λάδια.
1: Μου κάνει τεράστια εντύπωση που ξέρεις εσύ για τα αθλητικά με αυτή την κατάσταση εδώ.
0: Boat on the River στον Red 96,3. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Λίγο πριν τις 8 στο Red Morning Show της Δευτέρας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να ξεχωρίζει ως ιδανική επιλογή για ποιοτικές σπουδές για όσους επιθυμούν να σπουδάσουν στο εξωτερικό και να αποκτήσουν ένα ισχυρό πτυχίο. Δεν είναι τυχαίο πως σύμφωνα με την παγκόσμια κατάταξη των Times Higher Education World University Rankings το 2026, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων 801 και πανεπιστημίων του κόσμου, τοποθετώντας το ανάμεσα στο κορυφαίο 3% των πανεπιστημίων παγκοσμίως. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος του 2026 και 2027 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Μάθε περισσότερα στο euc.ac.cy.
0: Θυμάστε την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι? Αυτές τις ημέρες επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας, εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινάει ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και τη μικρή εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας. Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις από την Ελλάδα, από τον κόσμο, αθλητικά καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Ερχόμαστε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 27 Ιουλίου, αλλά και να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.500 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
7: Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
8: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
12: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Ο Τραμπ έβαλε φρένο στους βομβαρδισμούς στο Ιράν, αλλά συνεχίζει τις απειλές. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Κριμαία λόγω των Ουκρανικών επιθέσεων. Και ελληνικά Καναντέρ δίνουν μάχη για την καταστροφική φωτιά της Ισπανίας. Παγκόσμια η Εθνική Πόλο Ανδρών νίκησε 15-14 την Ουγγαρία. Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11.500 ευρώ.

0: Λίγο μετά τις 8, καλημέρα σε όλους, καλό πρωινό, είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο στο Red 96,3, Δευτέρα πρωί 27 Ιουλίου. Κατερίνα μου, να δούμε λίγο τι έχει συμβεί σαν σήμερα.
1: Για ενημέρωσέ μας.
0: 1922, με τον νόμο 2905, θεσπίζονται για πρώτη φορά οι εισαγωγικές εξετάσεις.
1: Μαύρη μέρα.
0: 1924, τελετή λήξης των 8ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. 1940, ο Bugs Bunny κάνει τον ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη με την ταινία κινουμένων σχεδίων «Ένας άγριος λαγός».
1: Εντάξει, πολύ ωραίος ο Bugs Bunny.
0: 1974, κυκλοφορεί το σίγκλ με την τεράστια επιτυχία Sweet Home Alabama.
1: Ωραιότατο.
0: 1996, βόμβα εκρήγνεται στο Ολυμπιακό Πάρκο της Ατλάντα κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, ένας νεκρός και 110 τραυματίες ο απολογισμός. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1948 ο Παύλος Σιδηρόπουλος, Έλληνας ρόκερ, έφυγε το 1991 πρόωρα, και έφυγε σαν σήμερα το 1992 η Τζένι Καρέζη, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ευγενίας Καρπούζη.
1: Είναι φανταστική και τα ωραίότερα μάτια του ελληνικού κινηματογράφου.
0: Στο τρομερό debate Καρέζη Βουγιουκλάκη, ήσουνα με Καρέζη.
1: Αχ, δεν ξέρω, τώρα λες τιτανομαχία. Δεν μπορώ. Και η Βουγιουκλάκη μου αρέσει έτσι, και το χιούμορ της και το σεξ απείλ της. Αλλά τώρα η Καρέζη ήταν αυτό που λέμε
0: πολύ κλασάτη.
1: Πολύ κλασάτη γυναίκα.
0: Σαν σήμερα λοιπόν το 1974 κυκλοφόρησε το Sweet Home Alabama που έρχεται στο Red 96,3. Καλημέρα, καλό πρωινό. Ερχόμαστε σε λίγο να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.

0: Bon Jovi, It's My Life, κοντά στις 8 και 4 στο Red Morning Show της Δευτέρας, της 27ης ημέρας του Ιουλίου. Η Κατερίνα είναι πανέτοιμη να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Σήμερα εξυγχρονιζόμαστε και γινόμαστε και φασέοι.
0: Όπα!
1: Ξέρεις, είναι η φασέοι, Γιώργο.
0: Ακουστά, ακουστά. Κάνε μας καταρχήν μία γνωριμία. Τι είναι ο φασέος?
1: Μπορεί να σημαίνει πολλά, αλλά είναι κυρίως αυτός που κυνηγάει την τάση. Ο τρέντουλας λέγαμε εμείς που πούμε.
0: Ο μοδάτος λέγαμε εμείς τα νιάτα μου.
1: Ακριβώς, και ξεκινάμε. Η φάση είναι εκεί που γίνεται, να πούμε, η κατάσταση. Εκεί που θα βγει το καλό το story.
0: Η φάση,
1: ο καλός κόσμος. Ο καλός κόσμος είναι αυτός που ντύνεται σαν και εμάς, συμπεριφέρεται σαν και εμάς, οι ομοίοι μας δηλαδή. Το σουσού είναι το κουτσοβολιό. Αυτό είναι.
0: Σουσού,
1: από το corporate μέχρι οτιδήποτε κατάσταση έχει σουσού που λέμε. Γαστροκαφενές και micro bakery είναι εκεί που συχνάζουν και θριαμβεύουν οι φασέοι. Εκεί πέρα έχουμε δει και κάτι house παρτάκια να γίνονται 11 ώρα το πρωί, λες και πραγματικά αυτή την όρεξη είχαμε. Χίπστερ είναι αυτό που αντικατέστησε δηλαδή τους φασέους. Πλέον μετά την εισβολή των ψηφιακών ομάδων έχει αποκτήσει νέα υφή. Ξεχωρίζει ακόμα έτσι για τους χίπστεράδες που λέμε την κατάσταση. Κυκλοφορούν πολύ στα εξάρχεια. Έχεις πιάσει και το σφιγμό τους?
0: Μα προσπαθώ. Εγώ είμαι μεγάλος άνθρωπος, ρε, εσύ δεν κυκλοφορώ πια.
1: Αν είσαι φασέος, ασχολείσαι φυσικά και με την ψυχολογία. Ψυχολογία είναι toxic. Όλα είναι toxic πλέον, Γιώργο.
0: Όλα είναι toxic. Ναι, τα πιάνω από το γιο μου αυτά. Τις έχω ακούσει τις περισσότερες φράσεις.
1: Να σου δώσω και το τελειωτικό χτύπημα. Η φάση είναι vibes, κατάλαβες?
0: Vibes.
1: Ναι, και cringy. Είναι αυτά
0: και cringy,
1: που είναι...
0: ναι, μου το λέει ο Μίλτος αυτό. Είσαι πολύ cringy.
1: Κάτι, μήπως είναι φασέος ο γιος, για να το κοιτάξουμε αυτό.
0: Παναγία μου. Λοιπόν.
1: Ωραία είναι, μωρέ, η μόδα.
0: Παρασκευή, 31 Ιουλίου. Η Παρασκευή που μας έρχεται. 11.500 ευρώ στο χρηματοκιβώτιο. Είτε είστε φασέοι, είτε όχι, διεκδικήστε τα.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.500 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω ζεζένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
7: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
6: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
7: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
6: Κατάλαβα. Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
10: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
9: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
11: Την ψυχή ψηλά. Το νέο βιβλίο του Γιάννη Βαρουφάκη είναι ένα καθηλωτικό χρονικό ενός αιώνα μέσα από τις ιστορίες πέντε γυναικών. Από τον Κάιρο του 1923 μέχρι την Ελλάδα του σήμερα. Την ψυχή ψηλά. Πέντε γυναίκες που μου δίδαξαν την αντίσταση στον φασισμό, στον αυταρχισμό και στον σοβινιστή μέσα μου. Μια μυθιστορηματική βιογραφία του Γιάννη Βαρουφάκη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
13: Red Morning Show.

0: Red Hot Chili Peppers, 8, κοντά στις 8 και 25 στον Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Φύγαμε.
0: Κίνηση έχουμε σιγά σιγά στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στα δύο ρεύματα του Κηφισού, αλλά χαλαρά ακόμα τουλάχιστον. Έχουν φύγει, έφυγαν και την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο πολύ αδειούχοι από την Αθήνα, οπότε χαλαρώνει το πράγμα.
1: Ναι.
0: Η κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη ζορίζεται, η άνοδος της Συγκρού, η άνοδος της Αλεξάνδρας και η κάθοδος της Μεσογείων. Ο καιρός σήμερα Δευτέρα θα είναι καλός, θα έχουμε ηλιοφάνεια, νοτιάδες στα 3 μποφόρ, θερμοκρασία στους 36. Αύριο ανεβαίνουμε στους 39, πέφτουμε στους 38 την Τετάρτη και στους 34 την Πέμπτη, γιατί αρχίζει ένας βοριάς ο οποίος θα μας ταλαιπωρήσει λίγο Πέμπτη, Παρασκευή και Σαββατοκυριακό. Θα έχουμε αέριδες.
1: Κοίταξε, τουλάχιστον άμα σπάσει λίγο αυτή. Εντάξει, τώρα θα κορυφωθεί βέβαια, όπως μας είπες, αλλά αν από το Σαββατοκύριακο σπάσει αυτές ο καύσωνας, είμαστε για παραλίες.
0: Είμαστε για παραλίες, βέβαια. Δεν ξέρω τώρα αν θα δημιουργηθούν προβλήματα στα ακτοπλοϊκά, γιατί βλέπω αεράκι από την Πέμπτη. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά, γιατί θα φύγει και πολλοί κόσμος. Φεύγει πολλοί κόσμος, ναι, με τα πλοία.
1: Εντάξει, όλα θα πάνε τέλεια.
0: Brian Adams στο Red 96,3. Καλημέρα. Ερχόμαστε σε λίγο με πολλά θέματα της επικαιρότητας.

0: Aerosmith, Dream On, Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red. Δευτέρα πρωί, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Η Κατερίνα έχει ρεπορτάζ χρηματοοικονομικών.
1: Γιώργο, ετοιμάσου να δεις τη Μαρία Κάλλας στο πορτοφόλι σου.
0: Τι εννοείς?
1: Θα βγάλουν, μάλλον λένε, συζητιέται το πρώτο μεγάλο lifting της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στα χαρτονομίσματα του ευρώ. Και είναι η ανανέωση από το 2002, ξέρω αν το θυμάσαι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έχουν ξεκινήσει τις ψηφοφορίες και έχουμε ήδη κάποιες προτάσεις.
0: Για λέγε, τι θα δούμε στα χαρτονομίσματα?
1: Δύο θεματικές, ευρωπαϊκός πολιτισμός, με μορφές όπως την Κάλλας, τον Μπετόβεν, Μαρί Κιουρί, Θερβάντες και Νταβίντσι. Και φυσικά όλα αυτά, η Κάλλας είναι μάλλον για 5 ευρώ πάει, αλλά Κάλλας και 5 ευρώ, θα το βάζα παραπάνω.
0: 24-25 χρόνια μετά,
1: ναι, ναι.
0: Κάνουν το πρώτο lifting, τώρα που πλέον δεν έχουμε χαρτονομίσματα, να κάνουν lifting στις κάρτες μας.
1: Η αλήθεια είναι ότι τίποτα, εγώ έχω μια κάρτα στο κινητό και με αυτή πορεύομαι.
0: Δεν έχω, έχω μετρητά, τα τελευταία 2 χρόνια δεν υπάρχουν στο πορτοφόλι, ναι. Δεν, έχω γίνει ξεφτύλα, γιατί κάποτε τα χρειάζεσαι κάποια στιγμή
1: και δεν τα έχεις.
0: Ναι, και δεν τα έχεις και βγάζεις την κάρτα και σε κοιτάει ο άλλος με μισό μάτι. Λέει, ήρθε να δώσει 2 ευρώ και μου ήρθε με την κάρτα.
1: Αλήθεια είναι τώρα αυτό, και εσύ τα ξέρεις. Τέλος πάντων, εμείς είμαστε θετικοί. Λες να δούμε την αφεντομουτσουνάρα σου σε κάνα 10 ευρώ.
0: Εμένα,
1: για να το πω, για να μεταφέρω την πρόταση.
0: Ούτε σε δίλεπτο, ούτε σε μονόλεπτο. Καλημέρα, Μάη Σαρώνα στον Red 96.

0: παντρεύτηκε μία φοβερή γυναίκα και κόρη πρώην προέδρου της Νότιας Κορέας. Είμαστε τώρα στη Νότια Κορέα, έτσι.
1: Ωραία, σύμφωνοι.
0: Εκεί λοιπόν ο γάμος και όλα αυτά το χαρήκανε στα προεδρικά μέγαρα. Ο χαμός ήταν το γεγονός της χρονιάς. Αλλά μάλλον ο κύριος Τσέι Τσέι Χουάν, πώς τον λένε, είναι και λίγο ζωηρός. Και μέσα στο γάμο με την γυναίκα την κανονική έκανε ένα παιδί με μία άλλη γυναίκα.
1: Πού πας ρε Τσέι Τσέι τώρα και μπλέκεις, η άλλη είναι κόρη πρώην προέδρου.
0: Έχει μέσα τώρα, δεν είναι ότι βρήκε στην. Δεν είναι, έχει μέσα.
1: Τι θα πληρώσει?
0: Έχει ξεκινήσει το δικαστήριο το 2017, όπου της δόθηκε αμοιβή 1,3 τρισεκατομμύρια γουόν, πρόσεξε, για το διαζύγιο.
1: Μάλιστα.
0: Όμως κουρέψανε την κατάσταση αυτή, τώρα τελεσυδίκησε με 644 εκατομμύρια δολάρια. Τι λες τώρα?
1: Πού πας ρε Τσέι Τσέι, τι φτιάχνει αυτός, πλακέτες, τσιπάκια και τέτοια?
0: Αυτό ναι, είναι έτσι τεχνολογικός εξοπλισμός. Βέβαια, εάν ήξερες ότι θα πληρώσεις κοντά 700 εκατομμύρια, θα το κάνεις το λάθος. Εδώ σε θέλω.
1: Αυτό δεν είναι παιδί, αυτό είναι χρυσάφι πραγματικό. Ρε Τσέι Τσέι,
0: πρόσεχε λίγο
1: ρε αδερφέ. Μπλάντι Μαρία στον Red 96,3. Καλή εβδομάδα, προσοχή, προσοχή.

0: Λίγο πριν τις 9 στο Red Morning Show της Δευτέρας, λέμε χρόνια πολλά στον Παντελή που είναι Βαρβάτο, λέει η Κατερίνα, όνομα αντρικό, έχει κύρος ρε.
1: Κοίταξε τώρα, αν σε λένε Παντελή, έχεις φορέσει κατευθείαν ένα, έτσι, ένα τίτλο τιμής, είσαι λίγο βαρύς, δεν γίνεται να είσαι χαλαρούμπας.
0: Οκ, okay, χρόνια πολλά στον Παντελή, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Η ιστορία του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζεται εδώ και 168 χρόνια. Από τα πρώτα φώτα της χώρας μέχρι τον μεγαλύτερο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, συνεχίζει να δίνει ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο. Πάντα πίσω από τα φώτα. Ανακαλύψτε ολόκληρη την ιστορία στα social media της εταιρείας.
0: Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις από τον φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή ως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μία επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 restaurant σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch buffet με μόνο 19 ευρώ το άτομο, με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-2421-055 από τις 6.30 το απόγευμα έως τη 1 τα ξημερώματα. Λοιπόν, σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά, καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Θα δούμε πολλά θέματα της επικαιρότητας. Έχουμε τις εξομολογήσεις και φυσικά το ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ της Δευτέρας.
2: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
4: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.500 ευρώ.
4: Καλά, φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πάω ένα ταξίδι.
4: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
6: Το νου σου. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.500 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
8: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
3: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου
4: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
3: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
8: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
9: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Ο Τραμπ έβαλε φρένο στους βομβαρδισμούς στο Ιράν, αλλά συνεχίζει τις απειλές. Οι ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν οδηγούν σε πτώση των τιμών του πετρελαίου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Κριμαία λόγω των Ουκρανικών επιθέσεων. Πέταξε ο Τεντόγλου και ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ στο Μήκος με άλμα στα 8,66. Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11.500 ευρώ.
10: It's Red. It's Red. It rocks.
11: Red 96,3.

0: Κάνσας, λίγο μετά τις 9, Red 96,3. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 7 Ιουλίου. Είναι του Αγίου Παντελεήμονος. Είναι η Κατερίνα και ο Γιώργος μέχρι τις 10 στο Red Morning Show. Κατερίνα μου, να δούμε λίγο τα θέματα της επικαιρότητας.
1: Για ενημέρωσέ με.
0: Έκανα κάτι κουβέντες το Σαββατοκυριακό και πρέπει σχεδόν με σιγουριά να σου πω ότι εκλογές θα έχουμε πια την άνοιξη. Είναι αυτό που λέει ο Μητσοτάκης. Ναι, δεν θα έχουμε ευνηδιασμό μετά τη ΔΕΘ ή μέσα στο φθινόπωρο. Εκλογές θα έχουμε την άνοιξη του 27. Τελεία, Παύλα, βάζω υπογραφή.
1: Μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό που λέει.
0: Μεγάλη εντύπωση, ναι.
1: Γιατί έχω ακούσει πάρα πολύ να παίζει το 27.
0: Δεν παίζει τίποτα, Κατερίνα μου. Φτιάξε το πρόγραμμά σου το φθινοπορεινό χωρίς να έχεις στο μυαλό σου εκλογές.
1: Εντάξει, λοιπόν, οκ. Okay.
0: Επίσης, πέφτουν οι τιμές της βενζίνης, του πετρελαίου, γιατί ο Τραμπ έβαλε φρένο στους βομβαρδισμούς και έδωσε πάλι ελπίδες σε μια συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Είναι στα 2 ευρώ η αμόλυβδη, τέλος πάντων.
1: Είναι 2 ευρώ, θα δώσει όμως 10 λεπτά, αλλά 10 λεπτά κάτω, είπε, επιχορήγηση.
0: Στο πετρέλαιο κίνησης.
1: Α, στο πετρέλαιο κίνησης. Τι να κάνω, δεν έχω ταξί.
0: Έχουμε μεγάλη φωτιά σε Ισπανία και Γαλλία. Συμμετέχουν και ελληνικά καναντέρ στη προσπάθεια. Σήμερα η πρώτη κρίσιμη ψηφοφορία για τα 33 προς αναθεώρηση άρθρα του Συντάγματος. Συνεχίζονται οι αγορεύσεις για τα αιτήματα αναβολή στη δίκη των Ντεμπών. Mm-hmm. Είχαμε τη μεγάλη επιτυχία της εθνικής ομάδας πόλο που σου έλεγα νωρίτερα. Παγκόσμιοι πρωταθλητές. Θα πας στο αεροδρόμιο να υποδεχτείς αυτά τα ωραία αγόρια σήμερα.
1: Εδώ, παιδιά, ελάτε, έτοιμοι με.
0: Ερχόμαστε σε λίγο με περισσότερα θέματα της επικαιρότητας. Θα δούμε την κίνηση. Έχουμε τις εξομολογήσεις και φυσικά το ερωτικο-σεξουαλικό ρεπορτάζ της Δευτέρας. Προς το παρόν, Blair στον Red 96,3. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Red Morning Show.
1: Will you send me an angel?
0: Red Morning Show.
2: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It

0: OMD Electricity στο Red 96,3 στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Έχουμε γαμήλιο ρεπορτάζ.
1: Φωτογράφος γάμου διαγράφει όλες τις φωτογραφίες του γάμου φυσικά μπροστά στον γαμπρό. Γιατί άραγε?
0: Γιατί, τι συνέβη, για πάρε το από την αρχή.
1: Ο λόγος ήταν ότι δεν τον άφησε να φάει. Άκουσα τώρα, φωτογράφος πεινασμένος τον... καλά να πάθεις εδώ λέμε.
0: Οπωσδήποτε θα σταμάθω τώρα που φτάνει η ώρα που πλησιάζει.
1: Έχει περάσει, άστο.
0: Οπωσδήποτε στο γαμήλιο τραπέζι πιάτο για τον DJ, για τον φωτογράφο, για αυτόν που θα επιμεληθεί τη διακόσμηση, αλλιώς την έχεις βάψει.
1: Έτσι φαίνεται και μάλιστα μιλάς με απόδειξη, γέροντα. Η Σοφία μίλησε. Ήταν ένα ζευγάρι που αποφάσισε να παντρευτεί και καλέσαν έναν φίλο του φωτογράφο. Κάνανε και σκόντο τη τιμή. Δηλαδή, εδώ λέει ο άνθρωπος ότι δέχτηκε μια κακοπληρωμένη δουλειά να δουλέψει 10 ώρες για 250 ευρώ.
0: Εντάξει, τσάμπα.
1: Ναι, τσάμπα είναι, γιατί πόσο με πάει ένα φωτογράφο γάμου.
0: Άστα, μην ψάχνει, μεγάλο έξοδο.
1: Χιλιάρικο και δεν πάει, δεν χτυπάει. Και δικαιολογημένα, γιατί αυτές οι αναμνήσεις που θα τις έχεις για πάντα. Θα σου έλεγα εγώ.
0: Μάλλον εσύ θα τις έχεις για πάντα, το ζευγάρι δεν θα τις έχει.
1: Εντάξει, άλλο αυτό. Εκεί λοιπόν που αποφάσισαν, ήταν ήδη στο Ξάρο που δούλευε ο Χριστιανός και πρέπει να είσαι και επιμελής με τις πόζες, με τις λήψεις, να δεις και όλη αυτή την κατάσταση. Είπε, λέει, παιδιά, βγήκε από φες, κάτσε να φάμε. Όχι, λέει ο γαμπρός, δεν θα φας το φωτογράφο, δεν θα κάτσεις να φας, θα κάτσεις εκεί να δουλεύεις. Τι λέει, έτσι, μισό λεπτό, κρακ, πέταμα.
0: Delete όλα.
1: Μη σου πω ότι πήγε να μασίσει και το τσιπάκι.
0: Κατερίνα μου, εμείς το γάμο σου που πλησιάζει.
1: Ναι, λες,
0: ας πούμε, εδώ εισαγωγικών, θα έχουμε φροντίσει έναν ειδικό μπουφέ για τους συνεργάτες. Για τη διακόσμηση, για τον DJ, για το φωτογράφο, για όλους, για να μην πάθουμε καμιά τέτοια νύλα και χάσουμε αυτές τις ιστορικές στιγμές. Ακούστε τι μας περιμένει αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου στο χρηματοκιβώτιο και ερχόμαστε να δούμε την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
4: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.500 ευρώ.
4: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
4: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.500 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τάφινα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
11: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
12: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια Autoplus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα.
13: Autoplus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. Autoplus. Πού αλλού να πας?
12: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
13: Σωστός ο παίχτης.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
17: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
16: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
17: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
18: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
19: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
20: Πρωινή εκπομπή.
19: Red 96,3.

0: Bad Wolves, Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red, είναι το Red Morning Show της Δευτέρας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Όσοι αδειούχοι και να έχουν φύγει, Κατερίνα μου, κίνηση έχει στους δρόμους. Βεβαίως, να δούμε τι συμβαίνει.
1: Για πες μας.
0: Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού. Επίσης, η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας. Παρόμοια η κατάσταση και στη Μεσογείο. Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στις λεωφόρους Αθηνών, ενώ ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά λόγω της εξόδου των αδειούχων. Δευτεριάτικο φεύγουν.
1: Δευτεριάτικο, γιατί να άμα τύχει άδεια Δευτέρα, οπότε τέχειρες.
0: Αν πετύχετε κίνηση και σε άλλα σημεία που δεν τα έχουμε εντοπίσει, είτε εμείς είτε η τροχέα, στείλτε ένα μήνυμα στο Viber 6980-963-963 για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. Evanescence στον Red 96,3. Ερχόμαστε με τις εξομολογήσεις.

0: Supertramp, The Logical Song, 9.30, Red 96.3, Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Οι εξομολογήσεις είναι ένα νέο ένθετο που έχουμε στην εκπομπή, ακριβώς ό,τι λέει ο τίτλος του. Εξομολογήσεις.
1: Άκου τώρα τι γίνεται. Έχουμε μία περίπτωση που συμβαίνει συχνά. Είναι ένας φίλος μας ακροατής, μας εξομολογείται ότι είναι ερωτευμένος με την κόλλητη του. Ρε, εσύ, δεν γίνονται αυτά.
0: Άρα,
1: τώρα.
0: Άρα, δύο τα ερωτήματα.
1: Ναι, ναι.
0: Αν υπάρχει φιλία μεταξύ.
1: 8 χρόνια φιλίας είναι αυτή, λέει.
0: Ρε, άστα αυτά τώρα. Αν υπάρχει φιλία μεταξύ ανδρός και γυναικός. Και δεύτερον, αν στα φιλικά μπαίνουν τα καλύτερα γκολ.
1: Έχεις γίνει μεγάλη προς τη χάντζα. Η αλήθεια είναι ότι θεωρώ ότι υπάρχει μια φιλία, μωρέ, εντάξει, γιατί
0: έχεις
1: να μην
0: φίλους
1: υπάρχει.
0: Άντρες, εσύ.
1: Γιατί, εντάξει.
0: Γιατί τους κοιτάς όλους σαν ξερολούκουμα.
1: Με έχει κάνει να φαίνομαι λυσάνα.
0: Εξομολογήσεις στο Viber 6980-963-963. Έρχονται όλο το 24ωρο η Κατερίνα της ταξινομεί και της βγάζει στον αέρα χωρίς φόβο και χωρίς πάθος.

0: 9 και 37, Red 96,3, Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Για λίγο ακόμα, την Παρασκευή πήγαμε πένα στο χρηματοκιβώτιο. Η Αλίκη ήταν η μεγάλη νικήτρια, απάντησε στο τηλεφώνημα της μέρης γρήγορα, είπε το σωστό ποσό, κέρδισε και μάλλον έχει ξεκινήσει διακοπές, ανακαινήσεις και όλα τα σχετικά. Το χρηματοκιβώτιο συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα κανονικότατα. Την Παρασκευή 31 Ιουλίου δίνει 11.500 ευρώ.
1: 11.500 ευρώ μπορεί να γίνουν δικά σου και εσύ στέλνεις win στο 19.600, έτσι διεκδικείς το μεγάλο ποσό και είναι το κόστος του SMS είναι 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Έρχεται από την MediaTel και η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020. Λοιπόν, 11.500 ευρώ, το ποσό γίνεται δικό σου και εσύ τι κάνεις, τα χάνεις.
0: Είναι λοιπόν, ο ιδανικότερος τρόπος να κλείσεις το μήνα, ρε παιδί, τελευταία μέρα του
1: το
0: μήνα.
1: Το χρόνο, το καλοκαίρι, όλα.
0: Ακριβώς. 11.500 ευρώ γίνονται δικά σας. Καλή επιτυχία. Τα διεκδικείτε. Bon Jovi στον Red 96,3. Ερχόμαστε. Το έχεις έτοιμο.
1: Ένα ερωτικό σεξουαλικό φωτιά έρχεται.

0: Butterfly στο Red 96,3. 10 παρατέταρτο, έφτασε η ώρα του ερωτικο-σεξουαλικού μας ρεπορτάζ.
1: Ενώ μας λένε συνήθως να μην μπλέκουμε τα εργασιακά με τα προσωπικά μας, εδώ έχει βγει μόλις με φρέσκια νέα έρευνα η οποία λέει όχι μόνο να τα μπλέξεις, να τα κάνεις δηλαδή χαμό, γιατί δουλεύουν πολύ καλύτερα όσοι είναι και μαζί ζευγάρι και στη δουλειά και στη ζωή.
0: Αμφισβητώ την έρευνα κατά 100%, αλλά για δώσε μας μερικές λεπτομέρειες.
1: Όχι μόνο λέει ότι βοηθάει το να είσαι σύντροφος με αυτόν που εργάζεσαι, αλλά έχεις 27%, τώρα μιλάμε για στοιχεία, έχεις πολύ καλύτερη επικοινωνία, ναι, παίρνετε γρηγορότερες αποφάσεις και γενικότερα υπάρχει μια πιο εύρυθμη κατάσταση. Γιατί λες, κοίταξε, τώρα μην μου το παίζεις πολύ έτσι, γιατί το βράδυ θα σου πω εγώ. Και λέει ο άλλος, να μην το παίξω πολύ έτσι.
0: Όσες έρευνες και να ανακαλύψεις, ό,τι και να φανταστείς, δεν σου κάθομαι ρε Κατερίνα.
1: Να δώσω κάτι παραπάνω.
0: Kings of Leon στο Red 96,3. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Προσοχή στους εργασιακούς χώρους.

0: Πλησιάζουμε στις 10 στο Red Morning Show της Δευτέρας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Θα έχει ζέστη σήμερα 36, αύριο πάμε πολύ πιο ψηλά και την Τετάρτη θα χαλαρώσουμε, από την Πέμπτη θα ξεκινήσει το βοριαδάκι. Έλα Κατερίνα μου να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Η αγαπημένη καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει, μεταφέροντας ξανά το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Με τη συνοδεία του τυχερού Αστέρη αφηγείται μια τρυφερή ιστορία για τη φροντίδα, τη δυνάμη και την ενέργεια που δίνουμε ο ένας στον άλλον. Μια ιστορία που συνδέεται με τη διαδρομή του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που προσφέρει την ενέργειά του σταθερά εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.
0: Θέλεις καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι? Το Regency Casino Mon Parnes σου δίνει τη λύση με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα. Ζήσε τη βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Regency Casino Mon Parnes, εκεί που η εμπειρία ξεκινά σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις και δίνουμε τη σκυτάλη στην Πινελόπη Αναστασοπούλου να πείτε χρόνια πολλά στον Παντελή και εμείς ερχόμαστε αύριο στις 6 το πρωί.
1: Όλα τέλεια. Φιλέκια.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.500 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω ζεζένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5. Κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
7: Μπα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
6: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
7: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
6: Κατάλαβα. Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα 850 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
10: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
11: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Και ελληνικά Καναντέρ δίνουν μάχη με την καταστροφική φωτιά της Ισπανίας. Σήμερα η πρώτη κρίσιμη ψηφοφορία για τα 33 προς αναθεώρηση άρθρα του συντάγματος. Συνεχίζονται οι αγορεύσεις για τα αιτήματα αναβολής στη δίκη για τα Τέμπη. Στο NBA ο Χεζόνια συμφώνησε με το Cleveland για ένα χρόνο. Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11.500 €.

Rock You Like a Hurricane, Scorpions. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου, παρέα σου κάθε μέρα τέτοια ώρα από το μικρόφωνο του Red 96,3. Είναι περίπου 10 λεπτά μετά τις 10, Δευτέρα πρωί, 27 Ιουλίου. Έχουμε επανέλθει στις θερμοκρασίες της εποχής. 24 βαθμοί Κελσίου τώρα και θα φτάσει ο υδράργυρος μέχρι τους 34. Το καλό νέο της ημέρας είναι ότι δεν έχουμε δακτύλιο και μπορούμε να κυκλοφορούμε άνετα στο κέντρο της Αθήνας μέχρι νεοτέρας. Viva la vida λοιπόν, Coldplay και αμέσως μετά δυναμώνες γιατί έρχονται Black Sabbath με το Paranoid. Αν κλαίσεις το αίμα σου είναι Red 96,3. Καλή μας μέρα.

96,3. Την Ελλή Παναστασοπούλου μαζί σου. Η Black Sabbath είναι η νονή του heavy metal και είναι το κλασικό παράδειγμα του πώς από μια πολύ τραγική κατάσταση μπορείς να την αλλάξεις και να γίνει ένα θαύμα. Γιατί αυτό ακριβώς συνέβη όταν ο Τόνι Αϊόμι έκοψε τα δύο του δάχτυλα σε ένα εργοστάσιο που δούλευε όταν ήταν περίπου 18 χρονών. Αποφάσισε ότι έπρεπε να συνεχίσει να παίζει κιθάρα και να ξαναμάθει να το κάνει από την αρχή. Έφτιαξε από ένα πλαστικό μπουκάλι πρόσθετα μέλη για τα δάχτυλά του, πήρε πολύ πιο ελαφριές χορδές για την κιθάρα του, έριξε την τονικότητα και άρχισε να μαθαίνει από την αρχή. Αποτέλεσμα να βγει ένας πολύ σκληρός και σκοτεινός ήχος, και αυτή ήταν η απαρχή του heavy metal. R.E.M. Everybody Hurts και αμέσως μετά Seven Nation Army White Stripes. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
1: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
1: Can't stop the spirit when they need you. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Δευτέρα πρωί, 27 Ιουλίου, Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3, Seven Nation Army, ήταν οι White Stripes και πολλά μπράβο και ευχαριστούμε σε όλα τα παιδιά που έφεραν μετάλλια στην Ελλάδα αυτό το Σαββατοκύριακο. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών έφερε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελο για πρώτη φορά στην ιστορία της. Κέρδισε την Ουγγαρία με 15-14, 12 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε του αγώνα. Και 6 χρυσά μετάλλια στην Κοπηλασία, στη Γερμανία. Και είμαι και μια περήφανη θεία, πρέπει να το πω αυτό, γιατί μέσα σε αυτά τα μετάλλια βρίσκεται και η ανιψιά μου, η Γαβριέλα Λιόλιου. Μπράβο λοιπόν σε όλα τα παιδιά. What's up, έρχονται οι Four Non Blondes. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω ζεζένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
6: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
9: Τι θες να γίνεις γνώμη που δεν τα έχεις καταφέρει, ποδοσφαιριστής καλή ώρα. Ναι. Θα σκάσεις η 11η εξτρά εσύ και θα λέτε παιδιά, εγώ δικό σας είμαι, δεν με αναγνωρίζετε.
10: Με αυτή την κοιλιά, άμα παριστάνω για τον ποδοσφαιριστή και με πιστέψει μισός άνθρωπος, χαλάλι ρε παιδί.
9: Υπάρχουν ελπίδες.
11: Red Morning Show.
12: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Smoke on the Water, το πιο γνωστό και χαριστικό ριφ στον κόσμο, και θα το ακούσουμε και live γιατί έρχονται οι Deep Purple τον Οκτώβρη στις 13 Οκτωβρίου συγκεκριμένα στο Telecom Center. Πινελόπη Αναστασοπούλη στο μικρόφωνο του Red. 11.500 ευρώ μέσα στο χρηματοκιβώτιο αυτή την εβδομάδα. Η Αλίκη που κέρδισε την Παρασκευή θα αγοράσει αυτοκίνητο. Σκέψου τι θέλεις να κάνεις με αυτά τα χρήματα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό στέλνοντας το μήνυμά σου Win στο 19.600. Μπορείς να το κάνεις μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής 31 Ιουλίου, λίγο μετά τις 4 η Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. 11.500 ευρώ λοιπόν αυτή την εβδομάδα στο χρηματοκιβώτιο, κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση, media tel κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Τους όρους του διαγωνισμού θα τους βρεις στο www.frontstage.gr. 11.500 ευρώ, πολύ μεγάλο το ποσό. Διεκδίκησέ το και καλή σου επιτυχία. Queen, We Will Rock You, και αμέσως μετά έρχονται οι Evanescence με το Missing. Είναι σχεδόν 20 λεπτά πριν από τις 11, αν και λες το αίμα σου είναι red, 96,3.

0: Είναι 10 λεπτά πριν από τις 11 στον Red 96,3 από την Ελλήνη Αναστασοπούλου, Τότο, Αφρικα, Δευτέρα 27 Ιουλίου και σε διαφημιστικό περιβάλλον πίτσα, πάστα, εσπρεσάκι και ατέλειωτες βόλτες σε γραφικά σοκάκια. Τι άλλο να ζητήσει κανείς, το μπάρι σε καλή και η Aegean σε πετάει απευθείας από την Αθήνα στον Ιταλικό Νότο. Άφησε στην άκρη τα θάτα ίσως, τα κάτσε να το σκεφτώ λιγάκι μέχρι το 2031 και ετοίμασε βαλίτσα. Έφυγες για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean Application. Knocking on Heaven's Door έρχονται οι Guns N' Roses στη συνέχεια και αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Iron Maiden, Bon Jovi, Def Leppard, Alice Cooper.
2: Θέλω πάρα πολύ να ζήσω αυτή τη φουλ εμπειρία.
3: Το ήθελα πάρα πολύ. Πραγματικά είναι το όνειρό μου.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ωχ, καταπληκτικά!
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
6: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας.
5: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
6: Σωστός ο παίχτης.
7: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec. Από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
2: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
4: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
5: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

Βρετανία τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βρέτσο. Ο Τραμπ έβαλε φρένο στους βομβαρδισμούς στο Ιράν αλλά συνεχίζει τις απειλές. Οι ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν οδηγούν σε πτώση των τιμών του πετρελαίου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Κρυμαία λόγω των Ουκρανικών επιθέσεων. Πρώτη δύναμη η Ελλάδα στο παγκόσμιο K23 της Σκοπηλασίας ξεπέρασε ΗΠΑ και Μεγάλη Βρετανία. Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11.500 ευρώ. It's red, it rocks. Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Δευτέρα πρωί 27 Ιουλίου, 10 λεπτά μετά τις 11 στον Red 96,3 η Metallica, The Unforgiven, ξεκίνησαν την ευρωπαϊκή τους περιοδία από την Αθήνα, έσπασαν όλα τα ρεκόρ σε κάθε πόλη που επισκέφτηκαν, η προσέλευση του κόσμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία, ολοκλήρωσαν την ευρωπαϊκή περιοδία και τώρα ετοιμάζονται για το επόμενο τεράστιο βήμα που θα κάνουν, που είναι οι συναυλίες στο Sphere στο Las Vegas. Θεωρείται ο μεγαλύτερος συναυλιακός χώρος στον κόσμο και είναι γνωστός για την κυρτή οθόνη που έχει, κυρτή LED οθόνη που καλύπτει 54.000 τετραγωνικά μέτρα. Θα γίνουν πολλές συναυλίες εκεί. Ξεκίνησαν με 8, ανακοίνωσαν 8 συναυλίες. Η προσέλευση βέβαια είναι τεράστια και η ζήτηση. Και τελικά θα παίξουν εκεί μέχρι και το Μάρτιο. The Final Countdown, η Europe και Smells Like Teen Spirit αμέσως μετά η Nirvana. Αν κλαίσει το αίμα σου είναι Red 96,3.

Σχεδόν 20 λεπτά μετά τις 11, Red 96,3, Nirvana και Smells Like Teen Spirit. Και μπορεί να έκλεισε τα 83 του χρόνια ο Mick Jagger, αλλά μας απέδειξε ότι η βιολογική ηλικία δεν έχει καμία σημασία όταν έχεις αποφασίσει ότι θέλεις να ζήσεις τη ζωή σου σαν έφηβος. Κυκλοφορεί λοιπόν αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην Ιταλία, μέσα στα στενά, στο Στρόμπολι συγκεκριμένα, στη Σικελία, με ένα παραδοσιακό τρίκυκλο όχημα μόνος του, το οποίο το χρησιμοποιούν εκεί οι ντόπιοι για να μεταφέρουν συνήθως φρούτα, κυβότια, εργαλεία κτλ. Περιμένεις ότι ένας μεγάλος ρόκσταρ σαν τον Mick Jagger θα κυκλοφορεί με λιμουζίνες, αλλά ο άνθρωπος αυτός ζει σαν κανονικός άνθρωπος. Beautiful things, αυτά είναι τα ωραία πράγματα στη ζωή. Benson Boone και αμέσως μετά Miss Irlou από τον Dick Dale. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red 96,3 με την εκδοχή του Dick Dale για τη δική μας Μισιρλού. Το άκουσε αυτό το τραγούδι ο Quentin Tarantino, το έβαλε στο soundtrack της ταινίας Pulp Fiction και έγινε γνωστό σε όλο τον κόσμο. Είμαι η Πινελόπη Αναστασόπουλου στο μικρόφωνο του Red. Είναι Δευτέρα, 27 Ιουλίου και ο Μίλτος Τεντόγλου, αφού ισοφάρισε αυτό το στοιχειωμένο άλμα του Louis Chatham του 2007, το 866, το ισοφάρισε, αλλά δεν ήταν ευχαριστημένος. Είναι καταπληκτικός αυτός ο τύπος, όχι μόνο για τις επιδόσεις του, αλλά και για τον τρόπο που αντιμετωπίζει το άθλημα αυτό. Δεν θέλει απλά να είναι πρώτος, θέλει να πάει το άλμα εις μήκος σε ένα άλλο επίπεδο και το καταφέρνει εξαιρετικά καλά. Κανένας δεν του μοιάζει, no one like you, έρχονται οι Scorpions. Αν κλαίσει το αίμα σου, είναι Red 96,3, λίγο πριν τις 11.30.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
6: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
7: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, tablet πήρα.
6: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
7: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσει.

0: Carrefour αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο,
2: ναι, ναι,
3: κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά? Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, θέλεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
2: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
1: Κάθε πρωί, 6 με 10.

Μελίσσα Etheridge, Like the Way I Do. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Είναι Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Η Αλίκη που κέρδισε τα χρήματα του χρηματοκιβωτίου της περασμένης εβδομάδας θα αγοράσει αυτοκίνητο. Εσύ τι θα κάνεις αν κερδίσεις αυτή την εβδομάδα? Έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο 11.500 ευρώ. Τα διεκδικείς με το μήνυμά σου, όπως πάντα. Στέλνεις win στο 19.600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 31 Ιουλίου. Εκείνη την ώρα οι συμμετοχές κλείνουν. Και λίγο μετά τις 4 η Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. Win στο 19.600 λοιπόν, κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Media tel κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Όρη διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. Αφού κάνεις όλα τα βήματα σωστά, κάνε και ένα καλό manifest. 11.500 ευρώ είναι πολύ μεγάλο το ποσό, διεκδίκησέ το. Καλή σου επιτυχία. People are strange indoors. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι μόνο Red. 20 λεπτά περίπου πριν από τις 12.

0: Reason, Hoobah Stank, Πινελόπη Αναστασοπούλου, στο μικρόφωνο του Red 96,3, 27 Ιουλίου σήμερα. Και οι καλλιτέχνες που έχουν αφήσει μια πολύ σοβαρή κληρονομιά πίσω τους δεν φεύγουν στην πραγματικότητα ποτέ από τη ζωή, αρκεί εμείς να τους θυμόμαστε. Να θυμηθούμε λοιπόν ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ένας δικός μας μεγάλος ροκστάρ, ο Παύλος Σιδηρόπουλος, που έτσι για την ιστορία να πούμε ότι ήταν και δισέγγονος του Αλέξη Ζορμπά. Το 1976 δημιούργησε του Σπυριδούλα και φτιάξανε μαζί ένα κορυφαίο δίσκο της ελληνικής ροκ σκηνής, το Flu. Μικρή καριέρα και ως ηθοποιός, έφυγε από τη ζωή το 1990 σε ηλικία μόλις 42 ετών. Αν και λέει στο αίμα σου είναι Red 96,3, Let It Be, έρχονται οι Beatles και αμέσως μετά ο αγαπημένος Γιάννης Λεουνάκης. 10 λεπτά περίπου πριν από τις 12 και αν κυλάει στο αίμα σου είναι μόνο Red.
1: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
2: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
3: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
4: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
6: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
5: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
6: Σωστός ο παίχτης.
7: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
8: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
7: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
8: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
7: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
11: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έννοιες. Για να έχεις

0: οποίες έχνες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα ταγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βρέτσο. Και ελληνικά Καναντέρ δίνουν τη μάχη με την καταστροφική φωτιά της Ισπανίας. Σήμερα η πρώτη κρίσιμη ψηφοφορία για τα 33 προς αναθεώρηση άρθρα του Συντάγματος. Συνεχίζονται οι αγορεύσεις για τα αιτήματα αναβολής στη δίκη για τα Τέμπη. Προχωρημένες επαφές του Ολυμπιακού με τον Ορτέγκα. Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11.500 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Επιτέλους, λέμε επιτέλους επιστροφή στο κανονικό καλοκαίρι που ξέρουμε, χωρίς υπερβολές, βροχές, μπουρίνια που θυμίζουν Σεπτέμβρη ή Οκτώβρη. Γιάννης Λεουνάκης στην παρέα σου μέχρι τις 3. Καλό μεσημέρι Δευτέρας, 8 μετά τις 12. 27 Ιουλίου, 4 και σήμερα για τον Αύγουστο. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι ρε.

Είναι σημαντικό να ξέρεις πότε να πεις αντίο. Οι Eagles προσθέτουν το ένα σο μετά το άλλο στο Sphere του Las Vegas, που συνολικά θα δώσουν 68 σχεδόν σε 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους μπροστά για να τους πούν αντίο. 11.500 ευρώ ακριβώς μετρητά. Χρηματοκιβώτιο για σένα Παρασκευή στις 4. Ανοίγεις το Red 96,3. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.

0: σου λείπουν αυτές οι στιγμές. Ηρεμία, ισορροπία, σιωπή, sound of silence. Ή μήπως ψάχνεις το αντίθετο ακριβώς στις διακοπές που ήδη κάνεις, στις διακοπές που εύχομαι να κάνεις. Ακούς Red 96,3 μεσημέρι Δευτέρας 25 μετά τις 12. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου μέχρι τις 3, χορηγός εκπομπής η Vodafone. Χάλασε η συσκευή, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone στο vodafone.gr. Favorite game, Nina Persson, Cardigans.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Έτσι μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάποιες δόσεις.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις. Παρασκευή 4 με 5. Κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
5: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσει.

0: Flex και γίνω ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tico 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
3: Τι θες να γεννήσεις όμως, δεν το έχεις καταφέρει. Ποδοσφαιριστής, καλή ώρα. Ναι. Θα σκάσεις η 11η εξτρά εσύ και θα λέτε, παιδιά, εγώ δικό σας είμαι, δεν με αναγνωρίζετε.
4: Με αυτή την κοιλιά, άμα παριστάνω για τον ποδοσφαιριστή και με πιστέψει μισός άνθρωπος, χαλάλι, ρε.
3: Υπάρχουν ελπίδες.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου,
6: είναι Red 96,3.

Χάος από συγκρούσεις και διαδηλώσεις στη Μαγιόρκα λόγω υπερτουρισμού, ενώ απολογήθηκε η Ιταλία για την κακή συμπεριφορά τουριστών της στην Ταϊλάνδη. Μάλλον κάτι δεν πάει και πολύ καλά. 11.500 ευρώ μετρητά. Θα πάνε όλα καλύτερα για σένα. 11.500 το νέο σου από το χρηματοκιβώτιο Παρασκευής. Ανοίγει το ΡΕΝ 96,3. Παίξε και τώρα με κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 κάθε μήνυμα. Μία συμμετοχή. Win. Αποστολή στο 19600. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού. frontstage.gr. redfm.gr. Begging. Maneskin.

0: Να το φανταστείς. Ο Bruce Dickinson, ο frontman των Iron Maiden, κάλεσε στη σκηνή τον frontman και κιθαρίστα των Green Day, Billy Joe Armstrong. Τι έπαιξαν? Bowie, Strokes, Ramones, Buzzcocks, αλλά και Motley Crue και Ozzy. Υπάρχει πια κανείς και τώρα που να μιλάει για σύνορα στη μουσική? Ακούσε Red 96,3, Γιάννης Λεουνάκης στην παρέα μέχρι τις 3, χορηγός εκπομπής η Vodafone. Κάθε μέρα γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο δίκτυο. Σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για σένα. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. You and I, Scorpions, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Γεια σου, είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
3: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
2: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
3: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσει.

0: Vodafone Flex και γίνω ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
1: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
2: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
2: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
4: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
5: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
4: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.

πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4

0: και χωριάτικη τυρόπιτα 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Βρετανία τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βρέτσο. Ο Τραμπ έβαλε φρένο στους βομβαρδισμούς στο Ιράν αλλά συνεχίζει τις απειλές. Οι ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ Ιράν οδηγούν σε πτώση των τιμών του πετρελαίου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Κριμαία λόγω των Ουκρανικών επιθέσεων. Η Αδαμοπούλου κέρδισε στον τελικό του επικοντό στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στη δεύτερη θέση Στεφανίδη. Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11.500 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

μάθει τα μυστικά σου, πίνει τον καφέ σου. Αν θέλει να μάθει όλα τα μυστικά σου, πίνει όλο τον καφέ. Πήρε τον καφέ μου και τον ήπιε. Πίνε Λόπι Αναστασοπούλου. Μόλις έμαθες ότι σ' αγαπώ πιο πολύ από ό,τι νόμιζες. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου μέχρι τις 3. Paradise City, Guns N' Roses, μεσημέρι Δευτέρας. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red. 96,3.

Είναι μια χαρά. Μια χαρά τα πράγματα για σήμερα Δευτέρα. Επιστροφή στο καλοκαίρι πόλη, ξέρουμε. Στους 36 στην πόλη. 4 και σήμερα. Για τον Αύγουστο, αν αυτό σου λέει κάτι. 11.500 ευρώ. Σου λένε πολλά και εμένα. Αλλά μόνο εσύ τα διεκδικείς. Χρηματοκιβώτιο Παρασκευής. 11.500 ευρώ μέτρητα. Παίξε και τώρα. Uprising News. Να κυλάει το αίμα σου. Είναι Red. 96,3.

0: Sweet dreams are made of this. Στην κορυφή του κόσμου βρίσκεται η Ελλάδα στο πόλο, πήρε το χρυσό. Η ομάδα λοιπόν που έχει δώσει πάρα πολλές χαρές, όμως, πάντα λίγοι φίλοι και συγγενείς τους περιμένουν στο αεροδρόμιο. Έτσι θα γίνει και αύριο στις 12 το μεσημέρι που φτάνουν σε Ελευθέριος Βενιζέλος, για να δούμε. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου στο Red 96,3, χορηγός εκπομπής η Vodafone. Χαλάει το κινητό τη λάθος στιγμή. Υπάρχει η λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Η Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία, σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone στο vodafone.gr. Cutting crew, I just died in your arms tonight.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Έτσι μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάποιες δόσεις.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις. Παρασκευή 4 με 5. Κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
5: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσει.

0: Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
1: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
2: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
1: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
2: Σωστός ο παίχτης.
3: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
4: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
5: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
7: Καλημέρα.
6: Τι κάνεις?
7: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
6: Δώσε, δώσε.
7: Έχουμε δύο καινούργια project.
6: Ναι.
7: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο,
6: ναι, ναι,
7: κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
6: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά? Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
8: Όχι, Παναγία.
7: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, πέρυσι.
8: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
6: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
7: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
6: Red Morning Show.
9: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
6: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
9: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: έστειλε ένα δώρο σε μαγαζί φίλου στην Ερυθρέα που δουλεύω. Έστειλε τον μπάσο του, υπογεγραμμένο και με αφιέρωση. Μα τι κρίμα, τι κρίμα, τι κρίμα. Ρομπέρτα, 11.500 ευρώ μετρητά. Με αφιέρωση από το χρηματοκιβώτιο Παρασκευής. Ανοίγεις το Red 96,3. Να παίξεις και τώρα. Win, αποστολή στο 19.600. Νιντιετέλ, κόστος SMS 1 ευρώ, 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-80-20. Κάθε μήνυμα, μια συμμετοχή στην κλήρωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού, frontstage.gr, redfm.gr, Money's Boy, Muddy, Waters. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything.

0: ίσως να είναι αυτή η καθημερινότητα που σπάει μόνο όταν θα έρθουν οι διακοπές. Κατά τα άλλα, 4 ημέρες πριν φύγει ο Ιούλιος, 27 έχει σήμερα. Μεσημέρι Δευτέρας, 11 πριν τις 2, Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου στο Red 96,3, χορηγός εκπομπής η Vodafone. Κάθε μέρα βασιζόμαστε στη σύνδεσή μας για άπειρες μικρές και μεγάλες στιγμές. Για να πούμε ένα έφτασα, να ακούσουμε μια γνώριμη φωνή, να στείλουμε μια φωτογραφία, να δουλέψουμε. Το δίκτυο Vodafone δυναμώνει κάθε μέρα για να γίνονται αυτές οι στιγμές ακόμα καλύτερες και να μην μας σταματά τίποτα. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Careless Whisper. See there.
1: Red World Tour. Μπολόνια, Las Vegas, Λονδίνο, Παρίσι, Βουκουρέστι.
2: Ωραία, μάγκα, φοβό σου μετάλλικα.
3: Είναι η νούμερο ένα αγαπημένη μου μπάντα ever.
4: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
2: Πλάκα μου κάνεις.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
7: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε

0: smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικό.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Καλό μεσημέρι Δευτέρας και πάλι, 8 μετά τις 2. Ο ήλιος στη θέση του, η ζέστη του Ιουλίου επίσης, στους 36 για σήμερα στην πόλη, καλοκαίρι 2026. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου, στο Red 96,3. Hey ho, snow, Red Hot Chili Peppers, Ankylas Emma.

Ένα τραγούδι μπορεί για σένα να γίνει το καλύτερο όταν έχεις δεθεί συναισθηματικά μαζί του. Όλα το θυμίζουν. Ήταν Holiday με Scorpions. Είναι Fly Away με Lenny τώρα. Πάρε και 1500 από το χρηματοκιβώτιο Παρασκευής. redfm.gr. Να παίξεις και τώρα.

0: Hasselbluff είναι REM.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ανθρώπινο το λάθος ή όχι. Τερματοφύλακας βάζει αυτόν γκολ χωρίς να πιέζεται στη Βενεζουέλα. Τι λες, το έκανε επίτηδες ή human after all. Ανθρώπινο, ανθρώπινο. Χορηγός εκπομπής η Vodafone μια στιγμή ήταν αρκετή για να γίνει ζημιά στο κινητό. Τι κάνουμε, σου έχουμε λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Οι Cake διασκευάζουν μαγικά. Gloria Gaynor, I will survive.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω ζεζένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τάφινα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τι θες να γίνεις για να μην τις καταφέρει, ποδοσφαιριστής καλή ώρα. Ναι. Θα σκάσεις η εντεκάδα για εξτρά εσύ και θα λέτε παιδιά, εγώ δικό σας είμαι, δεν με αναγνωρίζετε.
9: Με αυτή την κοιλιά, άμα παριστάνω για τον ποδοσφαιριστή και με πιστέψει μισός άνθρωπος, χαλάλι ρε.
8: Υπάρχουν ελπίδες.
10: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Δεν είχε καμία σημασία ότι ήταν μια μικρή ανεξάρτητη παραγωγή. Η ταινία Easy Rider, low budget. Ταινία με Dennis Hopper, Peter Fonda. Η πρώτη συμμετοχή του Jack Nicholson σημείωσε τρομακτική επιτυχία και μουσικά. Με το soundtrack, η Steppenwolf στους τίτλους αρχής Born to be Wild. 11.500 ευρώ μετρητά. Να παίξεις και τώρα. Χρηματοκιβώτιο Παρασκευή στις 4 ανοίγει. Στο Red 96,3. Με Μέρι Μαργέλη 11.500. Win αποστολή στο 19.600. Mediatel κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr. Bon Jovi, It's My Life. Λες το αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: 10 πριν τις 3 μεσημέρι Δευτέρας, 27 Ιουλίου, ακούς Ρέντα 96,3. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου. Από τις 12, χορηγός εκπομπής η Vodafone. Η Vodafone συνεχίζει να βελτιώνει το δίκτυό της από άκρη σε άκρη στην Ελλάδα. Και αυτό επιβεβαιώνεται από τις μετρήσεις της Umlaut. Την περίοδο Μαρτίου του 23 έως Μαρτίου του 2026, το δίκτυο κινητής Vodafone κατέγραψε τη μεγαλύτερη βελτίωση στην Ελλάδα από το 2023, τόσο στη συνολική εμπειρία όσο και στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα που αντανακλά τις συνεχείς επενδύσεις και τη δέσμευση για ακόμα καλύτερη εμπειρία σύνδεσης για όλους. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο Vodafone.gr. Βάζω τσάμπα ουάμπα, tap thumping στις 3 Μιχαλαριάς. Εγγύηση Παναγιώτης Μιχαλαριάς. Αν κυλάς θέμα σου, είναι Red. Red World Tour. Βερολίνο,
1: Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία. Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
4: This is the home of Red World Tour.
5: Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
6: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
7: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
6: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
7: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
6: Κατάλαβα. Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού, μόνο με Old Spice.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
2: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
4: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
5: να ερωτευτούμε.
4: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
6: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

καταλαβαίνει πως το κομμάτι ξεπερνά τον ελεγχό του και έχει σχεδόν μυστηριώδη προέλευση. Λέει συνεχώς ο Tom York, δεν το έγραψα εγώ το Street Spirit. Red 96,3, σχεδόν 8 μετά τις 3 μεσημέρι Δευτέρας. Πολύ καλησπέρα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, 3-6 και σήμερα ζωντανά. 34 Κελσίου στο Μαρούσι τώρα. R.E.M. The One I Love, Red 96,3.

Μετράει μέρες ο Ιούλιος και εσύ τις δικές σου στην Αθήνα μέχρι να φύγεις. Δηλαδή για διακοπές Δευτέρα 27 Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην Παρέα. 11.500 ευρώ μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Παίζεις την Παρασκευή, δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Lift me up, Moby. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ρεντ.

0: Αυτό θα πει αναγνώριση του προβλήματος και αποδοχή. Τι τσάμπα μιλάνε τόσα χρόνια ψυχολόγοι και ψυχοθεραπευτές. John Zeta, I hate myself for loving you. Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα με χορηγό την Cosmote Telecom. Στο Magenta Insurance ασφαλίζει online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνει ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι οι Έλληνες έχουν έναν λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες Έλληνες λιγότερες. Πολλά περισσότερα ευρώ μέσα στο χρηματοκιβώτιο και αυτή την Παρασκευή 11.500 ευρώ έχει μέσα. Τα κάνεις δικά σου. Παίζεις χρηματοκιβώτιο με τη Μέρη. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Μαρία Μπλόντι, Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάποιες δόσεις.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
5: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.

0: Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
5: Καλημέρα.
4: Τι κάνεις?
5: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
4: Δώσε, δώσε.
5: Έχουμε δύο καινούρια project.
4: Ναι.
5: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Άθλη. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε τη θεά Αφροδίτη.
4: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
6: Όχι, Παναγιώτη.
5: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, φέρεις.
6: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
4: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
5: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
2: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
4: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
7: Κάθε πρωί, 6 με 10.
8: Αγγιλάει στο αίμα σου.
7: Είναι Red 96,3.

Paul Stanley, ο βασικός τραγουδιστής, ο κιθαρίστας, ο συνεδριτής των Kiss, ή αλλιώς η περσόνα του Star Child. I was made for loving you στον Red 96,3 και Win στο 19600. Τώρα το μήνυμα που θα στείλεις για να δηλώσεις συμμετοχή, να παίξεις χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή για 11.500 ευρώ. 1.36 κόστος SMS 214-214-8020, γραμμή υποστήριξης άνω των 18 συμμετοχή, frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή στις 4, η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί για 11.500 ευρώ. Win τώρα στο 19.600. Evanescence.

0: εντυπωσιακό 550% αύξηση μέσα σε ένα μήνα. Γιατί μέσα σε αυτό το μήνα 6.000 Βρετανοί γκούγκλαραν τις λέξεις εκμάθηση ελληνικών. Και αυτό έγινε αφού είδαν την Οδύσσια του Νόλαν. Ρέντε 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Κοσμότε Τελεκόμ. Το Art Tech The Road Show της Κοσμότε Τελεκόμ φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο κοσμοτέ.gr / Telecom Road Show και δήλωσε συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή για 11.500 ευρώ. Φύγαμε για Doors, Riders of the Storm, Red 96,3.
1: Γεια σου, είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί.

0: απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
0: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
2: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
3: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
4: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεται. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

καλά τώρα, πολλά χρόνια πριν, στα ξεκινήματα του Bon Jovi άνοιγαν τις συναυλίες της περιοδίας των Keys, You Give Love a Bad Name, στον Red 96,3 στα 8 σχεδόν μετά τις 4. Δευτέρα μεσημέρι, Παναγιώτης Μιχαλαντιάς στην παρέα, 3-6 και σήμερα ζωντανά. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Μετράς μέρες έτσι μέχρι την επόμενη βουτιά, 27 Ιουλίου σήμερα. Μόνο Phonics Bang Bang.

Καλά είπα εγώ για βουτιά, ζέστη θα έχουμε και τις επόμενες ημέρες. Με θερμοκρασίες συνηθισμένες για την εποχή και με μελτέμια όμως μέχρι 8 μποφόρ από Τετάρτη, Πέμπτη και μετά. Ρέντε 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 6-9-80-963-963. Red Vibe, Red WhatsApp για να στείλεις μήνυμα. Έστω μια καλησπέρα. Guns N' Roses, don't cry. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: No doubt, don't speak 26 μετά τις 4 μεσημέρι Δευτέρας. Ρέντε 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Κοσμότε Τελεκόμ. Το ψηφιακό σου αύριο ξεκινάει σήμερα με ένα μεταπτυχιακό στην τεχνητή νοημοσύνη. Η Κοσμότε Τελεκόμ επενδύει στους ανθρώπους που θέλουν να εξελιχθούν στον κόσμο της τεχνολογίας, προσφέροντας έως και 45 πλήρως χρηματοδοτούμενες θέσεις ετησίως στην τεχνητή νοημοσύνη και σε συναφείς τεχνολογικούς τομείς σε νέα προγράμματα 7 κορυφαίων ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Παρασκευή, παίζεις χρηματοκιβώτιο. Στις 4. Για 11.500 ευρώ. Τρελό ποσό, δηλώνεις τώρα. Συμμετοχή θα αλλάξει το καλοκαίρι σου. Led Zeppelin, Hall of Love, Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 11.500 ευρώ.
3: Καλά, φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.500 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία, νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άιλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
10: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
11: Τι θες να γίνεις για να μην τις καταφέρει, ποδοσφαιριστής καλή ώρα. Ναι. Θα σκάσεις η 11 για εξτρά εσύ και θα λέτε παιδιά, εγώ δικό σας είμαι, δεν με αναγνωρίζετε.
12: Με αυτή την κοιλιά, άμα παριστάνω για τον ποδοσφαιριστή και με πιστέψει μισός άνθρωπος, χαλάλι ρε.
11: Υπάρχουν ελπίδες.
13: Red Morning Show.
14: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
15: Αγγιλάει στο αίμα σου.
16: Είναι Red 96,3.

Here I am. Το κάνουμε και αυτό εδώ στον Red 96,3. Εδώ και πολλές Παρασκευές κερδίζεις πολλά ευρώ παίζοντας χρηματοκιβώτιο. Αυτή την Παρασκευή παίζεις για 11.500 ευρώ. Στείλε τώρα win στο 19.600 δήλωση συμμετοχή. 1.36 κόστος SMS. 2.14.2.14.80.20 γραμμή υποστήριξης. Άνω των 18 συμμετοχή. Frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Win τώρα στο 19.600. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 11.500 ευρώ την Παρασκευή. Nickelback.

0: κλέμμα σου είναι red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Έτσι μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάποιες δόσεις.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις. Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
5: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
4: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
6: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
7: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
8: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου
9: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
8: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
10: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Come here, baby.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea. Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Enter Sandman, Red 96,3. Και μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν προγραμματιστεί 24 live, 24 εμφανίσεις στο Sphere Venue, στο Las Vegas για τους Metallica με special Halloween show το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Ψήνομαι τρελά. Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, 3-6 και σήμερα ζωντανά. 35 Κελσίου στο Μάρουσι τώρα. Χαλαρά η κίνηση στους δρόμους πόλης.

We Will Rock You και όλο τον Αύγουστο με Red Κομματάρες. Είτε επιστρέφεις είτε αναχωρείς, Red Application, redfm.gr για να μην χάνεις τίποτα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα 36, ζωντανά. Παρασκευή παίζεις χρηματοκιβώτιο. 11.500 ευρώ έχει μέσα, τα κάνεις δικά σου. Red Hot Chili Peppers, The Zephyr Song.

0: Θρυλικές κινηματογραφικές στιγμές, μεγάλες μάχες πάνω μέσα στο ring. Survivor Eye of the Tiger, Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Cosmote Telecom. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζει το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνει σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψε το και δήλωσε συμμετοχή, γιατί την Παρασκευή παίζεις χρηματοκιβώτιο. Για 11.500 ευρώ είναι μεγάλο το ποσό. Song 2 Blair, Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Αν ψάχνεις σινεμά στην πόλη, κράτα αυτό. Το Αθήνεον έχει αλλάξει επίπεδο. Laser 4K προβολή. Premium Large Format οθόνες. Κορυφαίος ήχος με την Atmos One να είναι από τις πρώτες πιστοποιημένες Dolby Atmos αίθουσες στην Ελλάδα. Και για πιο χαλαρή εμπειρία, lounge αίθουσες με Infinity Sofas. Στο Pizza & Cocktail Bar βρίσκεις πίτσες, κοτομπουκές, cocktails, nachos, popcorn που σου τα φέρνουν και στην αίθουσα. Και για το parking, λύθηκε γι' αυτό. Σε συνεργασία με τη Citizen, στον πύργο Αθηνών, μόλις 3 λεπτά από το σινεμά, παρκάρεις μόνο με 3,5 ευρώ. Και αν θες private screenings, εταιρικά events, προβολές με φίλους μέχρι gaming nights και παρουσιάσεις, το Athenion Experience σου τα προσφέρει όλα. Μπες στο athenion.gr για όλες τις πληροφορίες. The Athenion Experience. Powered by Allianz.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
6: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
7: Καλημέρα.
6: Τι κάνεις?
7: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
6: Δώσε.
7: Έχουμε δύο καινούρια project.
6: Ναι.
7: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
6: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
8: Όχι, Παναγία.
7: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, θέλει.
8: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
6: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
7: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
6: Red Morning Show.
9: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
6: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
9: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αυθεντικός.

Jam, όλα τα λεφτά εδώ στον Red 96,3 και συνεχίζεται το Make My Day με Nirvana Smells Like Teen Spirit. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36, στείλε τώρα Win στο 19600. Δήλωσε συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτη αυτή την Παρασκευή για 11.500 ευρώ. 1.36 κόστος SMS, 2.14.2.14.80.20 γραμμή υποστήριξης, άνω των 18 συμμετοχή, frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Win τώρα στο 19600. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: Pink Floyd, Red 96,3 ύμνος, Another Brick in the Wall. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, σε βάζω και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Συνταγή για τέλειες καλοκαιρινές διακοπές. Βήμα πρώτο, μπαίνει στο aegeanair.com στο Aegean App. Βήμα δεύτερο, κλείνεις μία από τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Πάφο. Βήμα τρίτο, προσγαίνεσαι σε έναν τόπο μαγικό. Βουτάς σε κρυστάλλινα νερά, χάνεσαι στα γραφικά σοκάκια και γίνεσαι ένα με τους ανθρώπους και την απίστευτη φιλοξενία τους. Η Πάφος σε καλεί. Και ο Γιάννης Γιακουμάκης σε περιμένει εδώ στον Red 6 με 8 για τις επόμενες 2 ώρες. Θα προχωρήσετε παρέα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς, αύριο 3 το μεσημέρι ξανά. Παρασκευή χρηματοκιβώτιο, θυμίζω. Παίζεις για 11.500 ευρώ. Καλή συνέχεια με Guns N' Roses, Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 11.500 ευρώ.
3: Καλά, φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ.

0: να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
2: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
2: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
3: Την ψυχή ψηλά. Το νέο βιβλίο του Γιάννη Βαρουφάκη είναι ένα καθηλωτικό χρονικό ενός αιώνα μέσα από τις ιστορίες πέντε γυναικών. Από το Κάιρο του 1923 μέχρι την Ελλάδα του σήμερα. Την ψυχή ψηλά. Πέντε γυναίκες που μου δίδαξαν την αντίσταση στον φασισμό, στον αυταρχισμό και στον σοβινιστή μέσα μου. Μια μυθιστορηματική βιογραφία του Γιάννη Βαρουφάκη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 27 Ιουλίου, γιορτάζει και πολλοί κόσμος σήμερα. Θα τα βρω και θα στα πω μετά, τα βασικά τώρα. Δευτέρα 27 Ιουλίου, Red 96,3, 6 και 4, Γιάννης Γιακουμέκης εδώ 6 με 8 όπως κάθε απόγευμα. Δευτέρα με Παρασκευή, Viber για μηνύματα 6980-963-963 και ξεκινάει η εβδομάδα με τον καλύτερο τρόπο, δηλαδή με άλλα λόγια, με Red 96,3 και με ένα από τα πιο σπουδαία classics όλων των εποχών, το Rolling Stone. Το έχει βάλει στον κατάλογο με τα 500 καλύτερα τραγούδια, σπουδαιότερα τραγούδια όλων των εποχών. Sweet Home Alabama από τους Lynyrd Skynyrd. Τι γίνεται, πώς πήγε γενικώς αυτές τις μέρες, θα μου τα πεις. Στη συνέχεια θα τα πούμε. 6980-963-963, το ξέρεις πια το Viber. Το Σαββατοκύριακο έφυγε, αλλά πάμε full για τον Αύγουστο. Carlos Santana Smooth, Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Αυτή είναι η Subways. Red 96,3, Δευτέρα απόγευμα, 6 και 23 λεπτά περίπου. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ στην παρέα, 6 με 8. Μου στέλνετε και διάφορα μηνύματα, βλέπω στο Viber, για πολλά και διάφορα φαινόμενα που παίξανε την Παρασκευή, ιδιαίτερα με τις βροχές, τις καταιγίδες και όλα τα σχετικά. Ξαφνική κατακλυσμή σε διάφορα σημεία στην Επίδαυρο και αλλού. Και πέρασε όμως αυτό, πάει. Το Σαββατοκύριακο έστρωσε το πράγμα. Χορηγός εδώ μαζί μου, Nova. Η ζωή γίνεται πολύ πιο εύκολη όταν έχεις όλα όσα χρειάζεσαι σε μία και μόνο λύση. Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη με το Nova More. Συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Και χρηματοκιβώτιο, δεν πιστεύω να το ξέχασες, σε 4 μέρες, τι νομίζεις, σήμερα 27 Ιουλίου, Δευτέρα, Παρασκευή, 31 Ιουλίου, 11.500 ευρώ. Και μάλιστα λίγο πριν τις διακοπές, δεν ξέρω αν έχεις κανονίσει διακοπές ή όχι, αλλά είναι τρομερή ευκαιρία, όχι μόνο διακοπές, αλλά θα μπορείς να κάνεις και άλλα πράγματα. Άκουτα τώρα και πώς θα μπει στην κλήρωση, και είναι πανεύκολο, και ετοιμάσου, έρχονται Survivor, Three Doors Down, Red Hot Chili Peppers, Styx και Scorpions εδώ. Red 96,3, καλή εβδομάδα.
1: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.500 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
3: Λοιπόν άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.500 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
8: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
9: Τι θες να γίνει γνώμη όταν το έχει καταφέρει, ποδοσφαιριστή καλή ώρα. Ναι. Θα σκάσει η 11 η εξτρά εσύ και θα λέτε παιδιά, εγώ δικό σα είμαι, δεν με αναγνωρίζετε.
10: Με αυτή την κοιλιά, άμα παριστάνω για τον ποδοσφαιριστή και με πιστέψει μισό άνθρωπο, χαλάλι.
9: Υπάρχουν ελπίδε.
11: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργο Βράτσο. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Αυτή είναι η Styx, Boat on the River, Δευτέρα απόγευμα, 6:34, Red 96,3. Boat on the River, αυτό το ζευγάρι για το οποίο θα σου πω τώρα, δεν ήταν ακριβώς, δεν πήγε ακριβώς σε ποταμό και ο κόσμος γενικώς εκεί στην περιοχή, για το Σικάγο μιλάμε, αλλά σε μια λίμνη. Τι κάνουν, πηγαίνουν στη λίμνη και πετάνε ένα χαρτάκι μέσα, άκου τώρα μόδα. Ακουφάσει. Πετάνε ένα χαρτάκι μέσα στο νερό και μετά αρχίζουν και ρουλιάζουν όλοι μαζί. Και είναι μια καινούρια viral τρέλα, ας το πούμε έτσι, στις ΗΠΑ. Το Chicago Scream Club είναι αυτό. Ξεκίνησε πέρυσι το 2025 από ένα ζευγάρι που πέρναγε μια δύσκολη περίοδο στη ζωή του. Ο. Πώς τον λέγανε αυτόν, να δεις. Δημιουργήθηκε το 2025. Εμμάνουελ Χερνάντες και η σύντροφός του, η Έλενα. Όλα ξεκίνησαν λοιπόν εκεί. Περνούσαν μια δύσκολη φάση στη ζωή του. Καινούρια προσαρμογή στο Chicago. Κάνουν μια βόλτα και ξαφνικά προτείνει ο τύπος στη γυναίκα του να ουρλιάξουν προς το νερό για να εκτονωθούν και όχι μόνο αυτό, καλέσανε και άλλους. Αυτό ήταν. Έγινε και μόνο όταν καλέσανε και άλλους, άρχισαν να δημιουργούν και συγκεντρώσεις στις οποίες πηγαίνουν μέχρι και 300 άτομα. Chicago Scream Club. Βέβαια, δεν πάνε όλοι λέει για τον ίδιο λόγο. Άλλοι ουρλιάζουν από θυμό, άλλοι από άγχος, άλλοι ουρλιάζουν από τη χαρά τους. Πήγε και μια νύφη, λέει, με τις φίλες της για να ουρλιάξει για το γάμο της. Εσύ βέβαια δεν είναι ανάγκη να πας στο Σικάγο να ουρλιάξεις, αν κερδίσεις το χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή σε 4 μέρες 11.500 ευρώ. Αρκεί να μπει στην κλήρωση από τώρα, κάντο. Στη Λεγουίν στο 19.600 μπορούμε να ουρλιάξουμε εδώ, οπουδήποτε. Εγώ όχι, δεν μπορώ να παίξω. Εσύ όμως μπορείς. Στη Λεγουίν στο 19.600 είναι Mediatel 1,36 το ευρώ τελική τιμή, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όροι του διαγωνισμού frontstage.gr. Chicago Scream Club, αυτά είναι. Ξεφύγει το Σικάγο. Other Side, Red Hot Chili Peppers, Red 96.

0: Burning Heart, αυτή είναι η Survivor. Red 96,3, περίπου 12 λεπτά πριν από τις 7. Red 96,3, Γιάννης Γεωργουμάκης εδώ, 6 με 8. Λίγη κίνηση τώρα στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο, στη λεωφόρο Καποδιστρίου, στον Πειραιά. Έχει κάποια κίνηση. Είναι καλός ο Κηφισός όμως. Αυτή είναι η είδηση. Okay, αυτό είναι πραγματικά καλό. Είναι καλός ο Κηφισός. Και επειδή γκρίνιαζε τις προηγούμενες μέρες για τις χαμηλές θερμοκρασίες, να το. Ξαναγύρισε η ζέστη. Όλοι ευχαριστημένοι τώρα, μια χαρά. Καλοκαίρι, πάμε full για Αύγουστο. Και βέβαια σου θυμίζω ότι πριν τον Αύγουστο, 31 Ιουλίου, Παρασκευή, χρηματοκιβώτιο με 11.500 ευρώ. Κανόνισε για την κλήρωση. Χορηγός μαζί μου, Nova. Η ζωή γίνεται πιο εύκολη και η καθημερινότητα όταν έχεις όλα όσα θέλεις σε μία μόνο λύση. Αυτό είναι το Nova More. Συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova, περισσότερα στο nova.gr. Roxette The Look, στη συνέχεια Crazy Town, Butterfly, λίγα λεπτά πριν από τις 7. Γιάννης Γιακουμάκης, Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Έτυχε, μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάποιες δόσεις.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω ζεζένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000.

0: Μιλάτε.
1: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
0: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
1: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
0: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
2: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
0: Σιγά μη τα άφηνα.
2: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
5: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
6: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
5: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
7: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Εδώ είμαστε, Red 96,3, Δευτέρα απόγευμα 7 και 10, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 27 Ιουλίου, Γιάννης Γιαγουμάκης 6-8, παρά εδώ στο Red 96,3, θα έχεις ακούσει σίγουρα κάτι, ή μπορεί και να την έχεις δει, την Οδύσσια του Christopher Nolan, την ταινία. Έχει και παράπλευρες συνέπειες. Έχει κάνει, λέει, χιλιάδες Βρετανούς να θέλουν να μάθουν ελληνικά, πέρα από όλα τα άλλα. Άνοδος, λέει, 550% στις αναζητήσεις για εκμάθηση ελληνικών. Ελάτε, παιδιά, ελάτε εδώ να σας μάθουμε ελληνικά, να γίνει χαμός. Βέβαια, πολλοί θέλουν να μάθουν την αρχαία διάλεκτο, που είπε και ο Elon Musk ότι θέλει να γυρίσει, λέει, την Οδύσσια με σκηνοθέτη το Mel Gibson και να μιλάνε την ομυρική διάλεκτο. Καταλαβαίνεις πώς θα είναι τώρα αυτό, έτσι. Εν τω μεταξύ, θες να ακούσεις Maneskin με Νταμιάνο αμέσως μετά το Begging. Τώρα όμως Brian Adams, Heaven, Red 96,3, Viber για μηνύματα 6980-963-963. Καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι με Red.

Μπέγκιν είναι η Maneskin Red 96,3 Δευτέρα απόγευμα, 7 και 20 σε λίγο. Και διάφορα μηνύματα βλέπω εδώ που μου στέλνετε και για την Οδύσσια του Νόλαν. Κάποιοι την έχετε δει, οι περισσότεροι όχι. Εντάξει, η ταινία παίζουν καλά ηθοποιοί, μάλλον. Ας τα πάρουμε με την αρχή, από την αρχή. Πρώτον, έχει μια πολύ δυνατή ιστορία, έχει την Οδύσσια από πίσω. Δύο, παίζουν καλά ηθοποιοί, Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, ή ο Robert Pattinson, η Charlize Theron, η Zendaya παίζει κτλ. Και πολλοί άλλοι κόσμοι. Τρία, ο Christopher Nolan που είναι μεγάλο σκηνοθέτη, ξέρει να φτιάχνει πολύ δυνατή ατμόσφαιρα και το έχει καταφέρει μια χαρά στην ταινία. Οπότε καταλαβαίνει ότι είναι μια από τι δυνατέ ταινίε τα τελευταία χρόνια και έχει και τι παράπλευρε συνέπειε που λέγαμε νωρίτερα. Θέλουν να μάθουν ελληνικά οι Βρετανοί τώρα. Ελάτε. Wonderful Life. Hearts. Αμέσως μετά η Metallica.

0: Unforgiven είναι η Metallica, είναι ο Red 96,3, Δευτέρα απόγευμα, λίγο πριν τις 7.30, Δευτέρα 27 Ιουλίου. Λίγο πριν τις 7.30, Metallica και Red 96,3, Γιάννης Γιακουμάκης μαζί σου εδώ. 6 με 8 όπως κάθε μέρα και αυτή την ώρα είναι πολύ καλύτερη κίνηση σχεδόν σε όλους τους δρόμους, σε όλη την Αθήνα θα έλεγα. Δεν ξέρω, αν είσαι κάπου που έχει ιδιαίτερο πρόβλημα, στείλε μου Viber 6980-963-963. Εν τω μεταξύ είδες ότι ανέβηκε η θερμοκρασία σήμερα, θα ανέβει και άλλο. Αύριο θα έχουμε 37-38, μπορεί να έχουμε και αφρικανική σκόνη, αλίμονο. Οπότε καταλαβαίνεις τι πρέπει να γίνει με τα αυτοκίνητα, δεν χρειάζεται να τα λέμε πάλι. Χορηγός μαζί μου Nova. Η καθημερινότητα γίνεται πολύ πιο εύκολη όταν έχεις όλα όσα χρειάζεσαι σε μία και μόνο λύση. Η Nova δημιούργησε το Nova More, νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova, περισσότερα στο nova.gr και η ζωή γίνεται, η καθημερινότητα, πολύ πιο εύκολη. Zombie Cranberries, Thunderstruck, AC/DC, που σημαίνει δυνάμω στον ήχο από τώρα, και μην ξεχνάς σε 4 μέρες τώρα, την Παρασκευή 31 Ιουλίου, χρηματοκιβώτιο Red 96,3 με 11.500 ευρώ.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τάφινα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
8: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
7: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
11: Καλημέρα.
10: Τι κάνεις?
11: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
10: Δώσε.
11: Έχουμε δύο καινούργια project.
10: Ναι.
11: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
10: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
12: Όχι, Παναγία.
11: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Διαρωδεμένο, πέρυσι.
12: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
10: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
11: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
10: Red Morning Show.
13: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
10: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
13: Κάθε πρωί, 6 με 10.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου,
13: είναι Red 96,3.

Zombie Cranberries, Red 96,3, Δευτέρα απόγευμα, 7 και 42 η ώρα, Γιάννης Γιακουμάκης 6 με 8 και λίγες μέρες πριν τις διακοπές, το χρηματοκιβώτιο, την Παρασκευή, τι νομίζεις, σε 4 μέρες, 31 Ιουλίου, 11.500 ευρώ, είναι απλό. Μπαίνεις στην κλήρωση από τώρα, στέλνεις τη λέξη WIN στο 19600, είναι Mediatel, 1,36 ευρώ τελική τιμή, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όρη του διαγωνισμού frontstage.gr. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση, συμμετοχή άνω των 18 και αν το κερδίσεις 11.500 ευρώ, φαντάσου ότι οι διακοπές μπορεί να αποκτήσουν μια εντελώς διαφορετική διάσταση που δεν την περίμενες ούτε εσύ. Το καλοκαίρι του 2026 με Red 96,3 και χρηματοκιβώτιο Wins το 19.600, μπες στην κλήρωση. Knock my Sharona.

0: η Legion, η REM, Red 96,3, Δευτέρα απόγευμα, 8 παρά 10, 10 λεπτά πριν από τις 8, να το πούμε έτσι. Πολλά μηνύματα που μου έχετε στείλει στο Viber, thanks για όλα τα μηνύματα. Θοδωρή, Δέσποινα, Αργυρό, Μάκης, Μάνος, Σόφη, Στέλιος, Μάριος, Μαρίνα και Λευτέρης. Χορηγός μαζί μου η Nova. Έχεις σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητα όταν έχεις όλα όσα χρειάζεσαι σε μία και μόνο λύση? Το σκέφτηκε η Nova, το έκανε πράξη. Με το Nova More συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή, κάνοντας τη ζωή μας πιο εύκολη και καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα nova.gr. Και στις 8, Γιώργος Αποστόλου συνεχίζει εδώ την παρέα. Είπαμε τα μηνύματα όλα, παιδιά. Καλά να περνάτε όπου και αν είστε, είτε εκτός Αθήνας είτε στην Αθήνα. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ από τις 6 και καλή εβδομάδα σε όλους. Αύριο το απόγευμα στις 6 τα λέμε εδώ, Red 96,3. Πάμε τώρα, Μάντο Ντιάο, Dance with Somebody, bye.
1: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 11.500 ευρώ.
3: Καλά, φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πάω ένα ταξίδι.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσει στα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πει το σωστό ποσό και θα το κερδίσει. Το νου σου. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.500 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
6: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
5: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
6: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
5: Κατάλαβα. Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
2: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
0: Vodafone εκπτώσεις και έφυγε.

0: Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Εντάξει, τώρα μας τρολάρουν και οι Queen, παιδιά. Έτσι, τώρα, The Show Must Go On, τελευταία εβδομάδα πριν το break των διακοπών ή τέλος πάντων του Αυγούστου, γιατί οι διακοπές δεν είναι και τόσο απλό πράγμα πλέον. Σε κάθε περίπτωση, The Show Must Go On στον Red 96,3 σήμερα 27 Ιουλίου του Σωτήρια του 2026, ημέρα Δευτέρα, με Intrans από Σκόρπιους αμέσως τώρα. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red, στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου.

πολύ καλά τα λένε οι φίλες μας οι Phone on Blonde στο WhatsApp των Red 96,3. Έχει σημασία ο προορισμός, ό,τι και να λένε κάποιοι άλλοι, ότι μόνο το ταξίδι έχει σημασία. Όχι, και το ταξίδι έχει σημασία και η διαδικασία μέχρι να φτάσει όπου είναι να φτάσει έχει σημασία και φυσικά και ο προορισμός και πώς θα περάσει εκεί. Ιδιαίτερα τώρα που, όπως δείχνουν όλες οι μετρήσεις, ο Έλληνας δεν μπορεί να πάει ούτε δύο μέρες διακοπές. Ο μέσος Έλληνας, έτσι, τώρα από εκεί πέρα οι προνομιούχοι, κάποιοι μπορούν να πάνε και μια εβδομάδα και 10 μέρες και να σκίζουν. Everybody's full και Evanescence στον Red 96,3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου. Αν κυλάς το αίμα σου είναι Red.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Είναι όντως ενός τύπου Final Countdown και αυτό έτσι. Τελευταία εβδομάδα εκπομπών 8 με 10 το βράδυ στον Red και μετά 3 με 6 την Κυριακή και το Σάββατο 1 και 2 Αυγούστου και ύστερα ένα μικρό break για να πάρουμε τις ανάσες μας και να έρθουμε δυνατά και πάλι πίσω στο μικροφόνο του Red 96,3 ακούγοντας Πλασίμπο και σαν ένα Ζάβενιο και λέστε όμως είναι Red σήμερα Δευτέρα 27 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω ζεζένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Τι θες να γίνεις για να μην τις καταφέρει, ποδοσφαιριστής καλή ώρα. Ναι. Θα σκάσεις η εντεκάδα για εξτρά εσύ και θα λέτε παιδιά, εγώ δικό σας είμαι, δεν με αναγνωρίζετε.
5: Με αυτή την κοιλιά, άμα παριστάνω για τον ποδοσφαιριστή και με πιστέψει μισός άνθρωπος, χαλάλι ρε.
4: Υπάρχουν ελπίδες.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγγυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

σπουδαίο τραγούδι από τους Sunrise Avenue, βραδάκι της Δευτέρας 27 Ιουλίου. Είναι ο Ρέντε 96,3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου. Πάμε δυνατά με ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι από τους Cab. Έχουμε καιρό να το ακούσουμε, το Wicked Soul.

0: Είναι ο Red 96,3, Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Τελευταίες μέρες για τον Ιούλιο του 2026-27, λέει το σύστημα, και την Παρασκευή ανοίγει ξανά το χρηματοδοτικό, το οποίο όπως βλέπω έχει μέσα 11.500 ευρώ. Μπορείτε λοιπόν από τώρα να τα διεκδικήσετε στέλνοντας win στο 19.600, ώστε η μέρη την Παρασκευή να κάνετε το τηλεφώνημα με λίγη τύχη σε εσάς, να απαντήσετε σωστά 11.500 και να πάρετε αυτό το πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Μην διατρακώσετε το SMS, 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλος συνδρομητών κινητής. Γράμμα υποστήριξη 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Θυμίζω frontstage.gr η ώρα του διαγωνισμού. Και φυσικά ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην μεγάλη κλήρωση της Παρασκευής πριν από τις διακοπές. Smoke on the Water, Deep Purple στη συνέχεια των Red 96,3, μιας και η Deep Purple θα είναι μια από τις μπάντες που θα έρθουν στη χώρα μας τον Οκτώβριο. Red World Tour. Βερολίνο,
1: Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία. Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ελπίζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σου κάνει στίχο.
4: This is the home of Red World Tour.
5: Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
6: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
7: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
8: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
9: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
10: It's Red, it rocks.
11: Red 96,3.

0: και η Black Sabbath είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Ναι, και ένα ξενοδοχείο που τελικά μπορεί να μην είναι και τόσο πολύ ακριβό όσο είναι τα ξενοδοχεία στην χώρα μας αυτά τα καλοκαίρια. Hotel California, Rent 96,3 Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Αυξήθηκε πάλι και η τιμή της βενζίνης. Κοίτα να δεις τυχαίο, ρε παιδί μου, λίγο πριν φύγει όλος ο κόσμος για διακοπές. Όσοι φύγουν, βέβαια. Από εκεί πέρα, βέβαια, ό,τι μπορεί να κάνει ο καθένας, θα κάνει για να ξεκουραστεί λίγο. Αν έχετε εξοχικά και τα αρέστα ή τίποτα, θείους παππούδες στο χωριό, ακόμα καλύτερα. Αν υπάρχει θελασσίτσα κοντά ή καμιά γούρνα, ακόμα καλύτερα. Αφρικα και τότε, Rent 96,3, Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο.

με την ευχή να είναι η Linkin Park μια από τις μπάντες που θα έρθουν το 2027 στην χώρα μας. Ακούσαμε το πολύ όμορφο Numb. Βέβαια τώρα πλέον στα φωνητικά είναι η Emily, αφού ο Bennington δυσκολεύεται. Τι να κάνουμε, έτσι λοιπόν είναι η ζωή και έτσι πηγαίνει και η ζωή των συγκροτημάτων. Ακούμε στη συνέχεια στον Red It's My Life από Bon Jovi σήμερα Δευτέρα 27 Ιουλίου. Βραδάκι.

0: Μπίτσι και Μέρι της Μπρουκ είναι ο Red 96,3. Χαλαρά πηγαίνουμε αυτή την εβδομάδα όλοι με μουσικές για το καλοκαίρι του 2026. Μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, όπως κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και αυτή την εβδομάδα 8 με 10 και θα είμαστε παρέα και το Σαββατοκύριακο τις πρώτες μέρες του Αυγούστου, 1 και 2 Αυγούστου από τις 3 μέχρι τις 6 το μεσημερό απόγευμα. Στο μεταξύ ακούμε Personal Jesus από τον Johnny Cash, φοβερή διασκευή.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
5: Καλημέρα.
4: Τι κάνεις?
5: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
4: Δώσε, δώσε.
5: Έχουμε δύο καινούρια project.
4: Ναι.
5: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δόρυκα Αρχή. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε τη θεά Αφροδίτη.
4: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή, θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Ε, Γιώργο.
0: Όχι, Παναγία.
5: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, θέλει.
6: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
4: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
5: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
2: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
4: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
7: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Rating 6,3 γύρω στο ποσό στο μικρόφωνο. Κατά καλό καιρό και κάποτε, παιδιά, ήταν πολύ απλά τα πράγματα το καλοκαίρι. Έλεγε πω που έπιασε φωτιά μου, καλή να σβήσει γρήγορα. Ή πήγα στη θάλασσα και πάτησε ένα χινόι, με δάγκωσε μια τσούχτρα. Τώρα πρέπει να λέμε πω που πήγα στη θάλασσα και με δάγκωσε ένα λαγόψαρο ή μου επιτέθηκε ένα γουρουνοκέφαλο. Και επίση, τι φρικτό αυτό το πράγμα που συνέβη με την πυροσωριτομαλανία. Δηλαδή, κάπω έτσι είναι τα πράγματα, απόλυτη τρέλα. Όσο πιο μπερδεμένα είναι, τόσο πιο δύσκολο να τα καταλάβουμε. Είναι καλύτερο, γιατί έτσι δεν νιώθουμε και τα προβλήματα. Είναι ένα τρόπο να αισθανόμαστε ευχάριστα χαζί. Dream On και Aerosmith, Red 96,3.

0: Αυτή ήταν η Pink, Γιώργο Γιουρχάν, στο βράδυ της Αθήνας, ξεκίνημα της εβδομάδας, τελειώματα του Ιουλίου του 2026. Και φυσικά την Παρασκευή που έρχεται το χρηματοκιβώτιο ανήκει και πάλι πριν από τις διακοπές, 31 λοιπόν του μήνα, τελευταία Παρασκευή του Ιουλίου, εκτός αν έχουμε τίποτα ξεδρακτικό. 11.500 ευρώ λοιπόν είναι το ποσό που έχει το χρηματοκιβώτιο. Win 19.600 να το διεκδικήσετε. Email να κάνετε το τηλεφώνημα σε εσάς, να πείτε το σωστό αριθμό 11.500 και να πάρετε τα χρήματα. Μην διατρέχετε στο SMS. 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλος των δρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αριθμός ρυθμιστή σε επισυμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και να έχει κινδύνου εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α210-9215-776. frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση και ότι σήμερα, αφού είναι Δευτέρα, σε λίγο θα έχουμε στην παρέα τον Χάκο Περβανίδη και το Red Metal Before Midnight.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.500 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Τι θες να γίνεις, Γιώργο, που δεν έχεις καταφέρει? Ποδοσφαιριστής, καλή ώρα. Ναι. Θα σκάσεις η 11η εξτρά εσύ και θα λέτε, παιδιά, εγώ δικό σας είμαι, δεν με αναγνωρίζετε.
4: Με αυτή την κοιλιά, άμα παριστάνω για τον ποδοσφαιριστή και με πιστέψει μισός άνθρωπος, χαλάλι, ρε.
3: Υπάρχουν ελπίδες.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγγυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: way to heaven.
1: Red World Tour. Μπολόνια, Las Vegas, Λονδίνο, Παρίσι, Βουκουρέστι.
2: Ωραία, μάγκα μου, χωρίς Μετάλλικα.
3: Είναι η νούμερο ένα αγαπημένη μου μπάντα ever.
4: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
2: Πλάκα μου, καλείς.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
1: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
6: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
1: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Αυστρία. Red Metal Before Midnight. Metal πριν τα μεσάνυχτα, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη. Red 96,3.
1: Red 96,3, εδώ είμαστε, βράδυ Δευτέρας απόψε, 27 του Ιούλη. Το ρολόι δείχνει 11 και αυτή είναι η ώρα που ανεβάζουμε την ένταση και ακούμε τη μουσική που αγαπάμε. Είναι το Red Metal Before Midnight. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 και απόψε έχουμε πολλά να πούμε για το δάκρυ κορόμιλο που έπεσε στη συναυλία των Σάββατα στις προάλλες, για τα εντυπωσιακά πυροτεχνήματα των Σάμπατων, για τον Gas G που βρήκε την θέση του στο συγκρότημα του King Diamond αντικαθιστώντας τον Andy LaRock και άλλα πολλά. Αλλά first things first που λένε, γιατί σαν σήμερα το 1984 κυκλοφορεί το δεύτερο άλμπουμ των Metallica και το heavy metal μπαίνει σε μια νέα εποχή. Είναι το Ride the Lightning. Ξεκινάμε με Creeping Death και μένεις εδώ στον Red 96,3.

που κυκλοφόρησε. Μετάλλικα, ξέρει, την προηγούμενη χρονιά με τον ντεμπούτο του στο Kill 'Em All, μπορεί να θεωρούνται το συγκρότημα που έδωσε στο thrash metal την πρώτη του ολοκληρωμένη μορφή. Όμως ένα χρόνο αργότερα αποφάσισαν να το ενηλικιώσουν και να δείξουν νέες κατευθύνσεις, αφήνοντας όλους τους άλλους να προσπαθούν να παίξουν όσο πιο γρήγορα μπορούν και να τραγουδούν για αίμα και χάος. Η Μετάλλικα λοιπόν στο δεύτερο τους άλμπουμ παρουσιάζονται ιδιαιτέρως όριμοι, στιχουργικά, θεματικά και μουσικά, και πραγματικά εγκαινιάζουν μια καινούργια εποχή για το heavy metal. Αλλά και ας μείνουμε για λίγο ακόμα στην συγκεκριμένη χρονιά εκεί στην Καλιφόρνια, είναι το ντεμπούτο των Wasp, LOVE Love Machine, εδώ στον Arendt 96,3. Κακός Περβανίδης στο μικρόφωνο.

Η Love Machine, η Wasp, από το ιστορικό εκείνο πρώτο τους άλμπουμ που αν θέλεις το λες και best of, μόνο κομματάρες, μόνο σπουδαία τραγούδια. Πραγματικά τι να πρωτοθυμηθείς από εκεί? I Wanna Be Somebody, Sleeping in the Fire, Tormentor, On Your Knees ή το Love Machine που μόλις ακούσαμε. Ένας δίσκος με έτσι απίστευτη διαχρονικότητα που προσωπικά πάντα μου θυμίζει το πρώτο άλμπουμ των Kiss. Και πάμε τώρα στους Accept, οι θρύλοι του γερμανικού heavy metal γιορτάζουν τα 50 τους χρόνια και το κάνουν καλώντας φίλους τους να συμμετάσχουν σε νέες εκτελέσεις κλασικών τους τραγουδιών. Έτσι γίνεται και στο Balls to the Wall, όπου στα φωνητικά δίπλα στον Mark Tornillo ακούμε τον Metal God, τον Rob Halford, ενώ στις lead κιθάρες ακούμε τον Matthias Yabs των Scorpions.

Balls to the Wall, άνω 2026, η επετειακή εκτέλεση του κλασικού ύμνου των Accept με τον Rob Halford και τον Matthias Jabs να κάνουν παρέα στους φίλους τους. Και πάμε τώρα στους Clovenhoof, ένα από τα ιστορικά συγκροτήματα του New Wave of British Heavy Metal, ένα σχήμα που ξεχώρισε για τον σκοτεινό του ήχο και την θεατρική του σκηνική παρουσία. Τα τελευταία χρόνια οι Clovenhoof διανύουν έτσι μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο και πλέον έχουν στα φωνητικά τον σπουδαίο Harry The Tyrant Conklin, τον Jack Panzer. Το νέο τους άλμπουμ ονομάζεται Never a Prophet in Your Own Land, ουδής προφήτης στον τόπο του που λέμε και εδώ. Και το πρώτο σίγγλ από εκεί είναι το Iron Mask που έρχεται τώρα στον Red 96,3.

Αυτή λοιπόν ήταν και η Cloverhoof με το ολοκαινούριο σίγγλ τους, το Iron Mask, μέσα από το νέο τους δίσκο, το Never Profit in Your Own Land, που έρχεται στις 25 του Σεπτέμβρη. Και με αφορμή τον τίτλο αυτό, το ουδής προφήτης στον τόπο του δηλαδή, θυμήθηκα τους War Drum και το Mavericks. Πάμε να τους ακούσουμε και πίσω να πούμε δύο κουβέντες για τους Avatars και τους Sabaton και όλα όσα έγιναν προχθές την τελευταία μέρα του φετινού release.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.500 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Red Metal. Before Midnight.
4: Red 96,3.
5: Εδώ λοιπόν στον Red 96,3 και το Red Metal πριν τα μεσάνυχτα, βράδυ Δευτέρας απόψε 27 του Ιούλη, 11.30 περίπου η ώρα, Χάκος Περβανίδη στο μικρόφωνο. Πριν από λίγο ακούσαμε τους Wardrum και το Mavericks. Wardrum, οι οποίοι κατά την ταπεινή μου άποψη είναι μία από τις σημαντικότερες μπάντες που έχουν εμφανιστεί στο χώρο του Heavy Power και ολίγων Prog, όχι μόνο στην Ελλάδα, στον παγκόσμιο χάρτη τα τελευταία αρκετά χρόνια. Και πάμε τώρα να ρίξουμε μία ματιά στα όσα έγιναν τις προάλλες στην πλατεία νερού στην τελευταία μέρα του Release Festival, ενός θεσμού που, όπως όλα δείχνουν, από του χρόνου θα αλλάξει χώρο διεξαγωγής. Οι Epica λοιπόν ανέβηκαν πρώτοι στην σκηνή για μία ακόμα φορά στη σκηνή του Release και απέδειξαν γιατί θεωρούνται ένα από τα πιο αξιόπιστα συγκροτήματα της συμφωνικής metal σκηνής, έμπειροι, δεμένοι με την Σιμών Σίμος, πραγματικά να μαγνητίζει τα βλέμματα και ολόκληρη την πάντα να παραδίδει ένα εξαιρετικό, ένα επαγγελματικό show που νομίζω πως ικανοποίησε απόλυτα το κοινό της. Η Σάββατας τώρα από την άλλη ήταν για πολλούς και ο βασικός λόγος που κατέβηκαν στην πλατεία νερού το Σάββατο, γενικότερα φέτος θα μπορούσα να πω, επέστρεψαν στην Αθήνα έπειτα από 24 ολόκληρα χρόνια και πραγματικά χάρισαν μια εμφάνιση που δύσκολα θα ξεχαστεί αν και δεν ήταν οι headliners της βραδιάς. Παρουσίασαν ένα πολύ γεμάτο show με 16 τραγούδια και έδειξαν πως βρίσκονται σε σπουδαία φόρμα. Άλλωστε όλα αυτά τα χρόνια παίζουν σε top level με τους TSO, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Νομίζω πως από το Tonight He Grins Again και μετά η συναυλία απογειώθηκε με Chance, Believe και ολόκληρη την πλατεία νερού να τραγουδά κάθε λέξη. Gutter Ballet, of Thorns, Power of the Night και φυσικά Hall of the Mountain King. Σπουδαία, σπουδαία εμφάνιση. Για τους Άμπατον τώρα δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις, τους έχουμε ξαναδεί ως headliners και δικαίως θεωρούνται ήρωες μιας νέας γενιάς οπαδών. Ξεκίνησαν πριν από πολλά χρόνια σαν μια μικρή underground μπάντα και ακολούθησαν τον δικό τους δρόμο, όντας ουσιαστικά self-managed, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και νομίζω πως βλέποντας τους Άμπατον και τον τρόπο με τον οποίο έχουν χτίσει την καριέρα τους, μόνο πολλά πράγματα μπορούμε να μάθουμε για το πώς λειτουργεί σήμερα η μουσική βιομηχανία. Πάμε λοιπόν, Σάββατας, Edge of Thorns, και μένεις εδώ στον Red 96,3. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας.

Αυτά λοιπόν με τους Avatars και το Edge of Thorns. Άντε να τους φέρει κάποιος σε κλειστό χώρο με τη νέα σεζόν, η εμπειρία σίγουρα θα είναι καταπληκτική. Το έχουμε ζήσει άλλωστε πριν από πολλά πολλά χρόνια. Και πάμε τώρα στον King Diamond, καθώς τα νέα που έγιναν γνωστά τις προάλλες πραγματικά μας σόκαραν. Γιατί? Γιατί ανακοινώθηκε πως έπειτα από 40 χρόνια κοινής πορείας, ο King και ο σπουδαίος κιθαρίστας Andy LaRocque χωρίζουν τους δρόμους τους. Η αλήθεια είναι πως μπορεί το συγκρότημα να φέρει το όνομα του King Diamond, όμως ο LaRocque υπήρξε καθοριστικός απόλυτα στην διαμόρφωση αυτού του μοναδικού ήχου που όλοι λατρεύουμε, με το τεχνικό του παίξιμο, τις ιδέες του και την συνθετική του ικανότητα. Σίγουρα συνέβαλε πάρα πολύ έντονα στην δημιουργία όλων αυτών των σπουδαίων άλμπουμ. Οι κιθάρες του έτσι έδαιναν ιδανικά με τις χαρακτηριστικές ερμηνείες και μαζί δημιούργησαν έναν πολύ έτσι ξεχωριστό δεσμό και ήχο. Στη συνέχεια βέβαια μάθαμε πως αντικαταστάτης του Andy LaRocque θα είναι ο Gus G, αλλά αυτό ας το σχολιάσουμε σε λίγο. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε κάτι από το ντεμπούτο του King, είναι το Fatal Portrait. Στις κιθάρες μαζί με τον Andy είναι ο Mike Denner, είναι το Dressed in White και εσύ είσαι στον Red 96,3.

Resting White, λοιπόν, ο King Diamond εδώ στον Red 96,3, παρελθόν πλέον ο σπουδαίος Andy LaRocca από το σχήμα του Βασιλιά, και στη θέση του ο δικός μας Gus G. Και προσωπικά θεωρώ πως αυτή ήταν μια σπουδαία, μια σοφή κίνηση από την πλευρά του King Diamond. Επέλεξε έναν κιθαρίστα του, όποιου οι εκτελεστικές ικανότητες βρίσκονται πραγματικά στο υψηλότερο επίπεδο. Όμως παράλληλα, ο Gus είναι ένας σπουδαίος επαγγελματίας που διακρίνεται για την αφοσίωσή του στη δουλειά, για τη συνέπειά του και για τον χαρακτήρα του, απόλυτα προσγειωμένος και απόλυτα αξιόπιστος. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε πως για πόσα, για 7 χρόνια ήταν κιθαρίστας του Ozzy Osbourne, έχοντας εμφανιστεί μαζί του σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου, στην πιο απαιτητική θέση που ίσως υπάρχει σε αυτήν την δουλειά εντός εισαγωγικών. Και νομίζω πως το πιο ενδιαφέρον σε αυτή τη συνεργασία είναι πως ο Gus θα γράψει κομμάτια για το επερχόμενο άλμπουμ του King Diamond, το οποίο, άντε επιτέλους να κυκλοφορήσει, νομίζω πως η προηγούμενη του δουλειά ήταν το 2007, κοντεύει να περάσει 20 ετία και μακάρι ο Gus να επισπεύσει λίγο τις διαδικασίες. Πάμε να τον ακούσουμε με τους Firewind. Είναι το Orbital Sunrise εδώ στο Red Metal πριν τα μεσάνυχτα.

Orbital Sunrise, η Firewind στον Red 96,3 αυτό το βράδυ Δευτέρα 27 του Ιούλη. Και την Παρασκευή που λες, 31 Ιουλίου, την τελευταία μέρα του μήνα, ανοίγει το χρηματοκιβώτιο που έχει μέσα 11.500 ευρώ, τα οποία και μπορείς να διεκδικήσεις και έφυγες για έναν πολύ ωραίο Αύγουστο. Λοιπόν, αν θέλεις, στέλνεις τη λέξη WIN, W-I-N με SMS το 19600 και περιμένεις στις 4 το απόγευμα την μέρη να κάνει την κλήρωση και στη συνέχεια το τηλεφώνημα. Ποτέ αν χτυπήσει το τηλέφωνο σου εκείνη την ώρα, κοίτα να απαντήσει όσο πιο γρήγορα μπορεί. Η μέρη θα το αφήσει να χτυπήσει μόνο 5 φορές. Απαντάς, τη λες το σωστό ποσό 11.500 και αυτό γίνεται αυτομάτως δικό σου. Το SMS έρχεται από την MediaTel, κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Οι όροι του διαγωνισμού βρίσκονται στο frontstage.gr και η γραμμή υποστήριξη είναι το 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής είναι η ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών, ενώ κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Και προχωράμε στο απόψινο Red Metal Before Midnight. Ο Kai Hansen έχει νέο προσωπικό άλμπουμ και το πρώτο σίγγλ από εκεί είναι το Feeding the Beast, που έρχεται τώρα εδώ στον Red 96,3.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ελπίζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Red Metal. Before Midnight. Red 96,3.
4: Εδώ λοιπόν στον Red 96,3 και το Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Αυτή η φωνούλα που ακούσαμε πριν από λίγο, η γνωστή, ανήκει φυσικά στον Kai Hansen. Ακούσαμε το Feeding the Beast, το πρώτο σίγγλα από το υπερχόμενο προσωπικό του άλμπουμ που λέγεται Born with a Hammer, τίτλος τιτλάρα λέμε, και που λες θέλω τώρα να μου επιτρέψεις για μερικά δευτερόλεπτα να μιλήσω για ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε σαν χθες το 2005 και όλος τυχαίως είναι ο αγαπημένος μου δίσκος του 21ου αιώνα. Είναι το This Godless Endeavor των Nevermore, ένα άλμπουμ που για μένα συμπυκνώνει όλα όσα έκαναν αυτή την πάντα μοναδική: heavy metal, thrash, progressive, death metal, όλα αυτά έτσι συνεπάρχουν με μια μοναδική φυσικότητα, ταλέντο, έμπνευση, δημιουργικότητα, χαρακτήρας, ατμόσφαιρα, κριτική σκέψη, μια μοναδικότητα γενικώς που υπήρχε γύρω από αυτό το συγκρότημα. Πρότιμα και ο Worldain, ίσως την κορυφαία στιγμή της καριέρας του, και το Sentient Six που λες είναι ένα κομμάτι που καταπιάνεται με την τέχνη, την νοημοσύνη πολλά πολλά χρόνια πριν αυτή γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας, και γι' αυτό άλλωστε σε λέμε προφήτη. Sentient Six λοιπόν εδώ στον Red 96,3, Χάκος Περβανίδης στο μικρόφωνο μαζί Δευτέρες και Τετάρτες στις 11.

Sentient Six λοιπόν, η Nevermore εδώ στον Red 96,3. Είμαι ο Χακός Περβανίδης. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 ακούμε τις μουσικές που αγαπάμε, και αν σου αρέσει αυτό που γίνεται εδώ, να σου θυμίσω πως όλες μας οι εκπομπές, όπως ακριβώς ακούγονται στον αέρα του Red, έτσι υπάρχουν σε μορφή podcast στο application του Red 96,3, το οποίο κατεβάζει σε μερικά μόνο δευτερόλεπτα. Πηγαίνεις εκεί που λέει podcast και έχεις τις εκπομπές μετά στην τσέπη σου να τις ακούς όταν και όποτε θέλεις, όσες φορές σου κάνει κέφι. Within Temptation, Bleed Out, τώρα στον Red 96,3.

Bleed Out λοιπόν, Within Temptation, εδώ στον Red 96,3 και από την μια μεγάλη κυρία της Ολλανδικής σκηνής, την Sharon Den Adel, η οποία πραγματικά είναι καταπληκτική. Πάμε σε κάποια άλλη εξίσου σπουδαία κυρία της Ολλανδικής σκηνής, της σκηνής γενικότερα. Απλά οι Ολλανδέζες είναι πολλές και πολύ καλές, είτε είναι η Simon Simons, είτε είναι η Floor Jansen, είτε φυσικά η Anne και Van Giersbergen, που την εποχή αυτή έχει επιστρέψει στους The Gathering και μαζί περιοδεύουν για να γιορτάσουν τα τόσα χρόνια από την κυκλοφορία του σπουδαίου εκείνου Mandillion Album.

Λοιπόν, αυτή είναι η The Gathering εδώ στον Red 96,3 και το Red Metal Before Midnight. Όποιος θυμάται το συγκεκριμένο άλμπουμ, το Mandillion, όταν κυκλοφόρησε, σίγουρα αναγνωρίζει την διαφορετικότητά του και θυμάται την τόσο μεγάλη αίσθηση που είχε κάνει στην σκηνή. Αλλά νομίζω και αργότερα, έτσι, μέσα στα χρόνια, να το ακούσει αυτό το δίσκο, σίγουρα θα καταλάβει την σπουδαιότητά του και από τους The Gathering. Πάμε τώρα στους Uncle Acid and the Dead Beats, το συγκρότημα αυτό από την Αγγλία, από το Cambridge συγκεκριμένα, που την εποχή αυτή κυκλοφορούν το νέο τους άλμπουμ. Αυτό λέγεται Shapes of Midnight και τούτο είναι το ομότιτλο τραγούδι.

Shapes of Midnight, λοιπόν, το νέο σίγγλ των Uncle Acid and the Dead Beats. Παράξενη μπάντα, διαφορετική μπάντα, ωραία μπάντα, τολμώ να πω. Και πάμε τώρα στους AC/DC, γιατί σαν χθες πλέον, 27 του Ιούλη, το μακρινό 1979 κυκλοφόρησε αυτό που έμελε να είναι το τελευταίο του άλμπουμ με τον Bon Scott στη φωνή, το θρυλικό Highway to Hell, ένα από τα σημαντικότερα ίσως άλμπουμ στην ιστορία του hard rock. Είναι ένας δίσκος με τον οποίο ξεκίνησε η συνεργασία του συγκροτήματος με τον σπουδαίο παραγωγό τον Matt Lanz, ο οποίος και επιλέχθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Μέχρι τότε οι AC/DC δεν είχαν καταφέρει να πετύχουν την μεγάλη διεθνή εμπορική επιτυχία που περίμενε η δισκογραφική τους εταιρεία, η οποία και πίεζε για αλλαγή παραγωγού, γιατί θεωρούσαν πως ο Harry Vanda και ο George Young, όσο σημαντική και αν ήταν η προσφορά τους, δεν μπορούσαν πλέον να εξελίξουν τον ήχο της μπάντας ώστε να φτάσει σε ακόμα μεγαλύτερο κοινό. Αρχικά προτάθηκε ο Eddie Kramer, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τον Jimi Hendrix και τους Led Zeppelin, σπουδαίος παραγωγός, η χημεία όμως δεν λειτουργήσε, οπότε η συνεργασία διακόπηκε πολύ γρήγορα. Μάλιστα ο Malcolm Young του έλεγε: «Δεν είσαι ο Jimi Hendrix, δεν είσαι η Led Zeppelin, μην νομίζεις πως είσαι κάποιος από αυτούς». Τότε λοιπόν εμφανίζεται στην εικόνα ο Matt Lanz, ένας άνθρωπος που σεβάστηκε απόλυτα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν οι AC/DC, δεν θέλησε να επιβάλλει την άποψή του, απλά τους πρότεινε κάποια πράγματα τα οποία και υιοθέτησαν, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αυτό το σπουδαίο άλμπουμ, το Highway to Hell, το οποίο έβαλε το συγκρότημα σε τροχιά επιτυχίας. Δυστυχώς όμως μερικούς μήνες αργότερα είχαμε τον τόσο τραγικό θάνατο του Bon Scott, μετά είχαμε το Back in Black, αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία που θα την πούμε σε κάποια άλλη φάση. Ακούμε λοιπόν τους AC/DC, είναι το Touch Too Much και πίσω για το απόψινο Grand Finale. We'll be right back.

λοιπόν η ACDC από το Highway to Hell, αφού είχε γενέθλια χθες πλέον, 27 του μήνα. Και πάμε για τον απόψινο επίλογο. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης. Μαζί Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 ακούμε το metal που αγαπάμε. Και ο επίλογος απόψε γράφεται από τους Vic, από τους Villagers of Ioanna City με το Ghosts in the Sky. Εμείς θα λέμε ξανά την Τετάρτη στις 11. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, γεια και χαρά.

0: Red Metal before midnight.
1: Metal πριν τα μεσάνυχτα. Red 96,3.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.500 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω ζεζένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
5: Τι θες να γίνεις για να μην τις καταφέρει, ποδοσφαιριστής καλή ώρα. Ναι. Θα σκάσεις η εντεκάδα για εξτρά εσύ και θα λέτε παιδιά, εγώ δικό σας είμαι, δεν με αναγνωρίζετε.
6: Με αυτή την κοιλιά, άμα παριστάνω για τον ποδοσφαιριστή και με πιστέψει μισός άνθρωπος, χαλάλι ρε.
5: Υπάρχουν ελπίδες.
0: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
0: It's Red. It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

0: Καλοκαίρι στον Red.
1: Red Summer. It's Red. It rocks.
0: Red 96,3.

Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth?

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.500 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω ζεζένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
4: Καλημέρα.
3: Τι κάνεις?
4: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
3: Δώσε.
4: Έχουμε δύο καινούργια project.
3: Ναι.
4: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 Αθλή. Και στο άλλο κάνουμε τη θεά Αφροδίτη.
3: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
5: Όχι, Παναγιά.
4: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει.
5: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
3: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
4: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
3: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
6: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: World Tour. Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
1: Μου κάνετε πλόκο τώρα!
2: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρολογείτε.
1: Εγώ πάθει σοκ. Δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
3: And the Grammy goes to Aerosmith.
0: Και η Aerosmith είναι Red.
4: Hey, this is Joe Perry.
5: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: μετά.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
4: Τι θες να γίνεις γνώμη που δεν έχεις καταφέρει, ποδοσφαιριστής καλή ώρα. Ναι. Θα σκάσεις η εντεκάδα για εξτρά εσύ και θα λέτε παιδιά εγώ δικό σας είμαι, δεν με αναγνωρίζετε.
5: Με αυτή την κοιλιά άμα παριστάνω για τον ποδοσφαιριστή και με πιστέψει μισός άνθρωπος, χαλάλι ρε.
4: Υπάρχουν ελπίδες.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3. And where

0: 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
1: Red Summer. It's Red. It rocks.
0: Red 96,3.